0: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

0: σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Βαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό, όπως από για μέχρι Νέα Φιλαδελφία και από Περιστέριο σε Γάλεο, στην Αθήνα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
4: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταία ημίωρα. Με αυτό φαντάζομαι δεν θέλεις ουίσκι, Γιώργη Νταβαρινό. Θέλεις κάτι σε πιο κοκτέιλάκι, κοκτέιλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και Στεφανία Κασίνη.
0: Ο Γιώργης Νταβαρινός, είπαμε, στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Άπαντα στο 211-200-8200. Όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Στουτγκάρδη. Εδώ το πετρέλαιο έχει 2,15 η βενζίνη 2 και 22 μέσα στην πόλη. Στην Εθνική Οδό πετρέλαιο 2,35, βενζίνη 2,45. Τσιμπημένες οι τιμές στην Στουτγκάρδη, ενώ η Γερμανία παλαιότερα είχε πολύ φθηνότερες τιμές.
0: Μας λέει ο Βασίλης, ίσως λέει προσοχή στο Καματερό, στη Φιλής, έχουν πέσει λάδια σε μια απόσταση 100 μέτρων, έχουν γίνει τροχέ, έχουν πέσει δύο μηχανές, λέει, από τη Γλίτσα, να το δείτε. Ναι, θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αλλά αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
1: Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε ήδη προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη στα Τέμπη,

0: Πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες και αν είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμής διαδικασία?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο, πολύ σημαντικό, που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις στην συγκεκριμένη δίκη. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσουμε να είναι 36 κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, στο εδόλιο, ή θα μειωθούν κατά 16. Γιατί τέτοια αιτήματα υποβάλανε οι συνηγόροι υπεράσπισης αυτών των κατηγορουμένων, δηλαδή να οριστεί η δίκη για αυτούς και να ενωθεί με την δίκη που θα γίνει, αν θα γίνει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, για την σύμβαση 7-17. Απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω, και το ίδιο πράγμα θέλει και η έδρα, είναι μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα είναι και τελευταία δικάσιμος του καλοκαιριού, να εκδοθεί τέτοια απόφαση.
2: Σε αυτή την φάση υπάρχει εισαγγελική πρόταση, δηλαδή.
1: Υπάρχει εισαγγελική πρόταση, η οποία έχει προτείνει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα και να συνεχίσει η δίκη όσο έχει με τους κατηγορούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, από Σεπτέμβριο, από 7 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μας έχει δοθεί ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων, θα ξεκινήσει, θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της δίκης, το οποίο πάλι δεν θα ξεκινήσει άμεσα από την εξέταση των μαρτύρων. Αλλά θα είναι αρκετά κοντά αυτή η εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε κομβικό το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο υποθέσεων? Θεωρείτε βεβαίως ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουμε ό,τι συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
1: Ακριβώς. Προσέξτε λίγο. Ήδη έχουμε πει πολλές φορές εμείς, αρκετοί από τους συγκινήσεις, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει γίνει ένας κατακαιρματισμός αυτής της υπόθεσης σε περισσότερα δικαστήρια, επιμέρους δικαστήρια, τα οποία δεν ωφελούν την αλήθεια. Mm-hmm. Να μάθουμε την αλήθεια. Αναφέρομαι στη δίκη το βίντεο, αναφέρομαι στη δίκη των ελεκτών της αρχής διαφάνειας, αναφέρομαι στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία ήταν συνενωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αποσπάστηκε και βρίσκεται στην εισαγγελία του Αριουπάγου, πάνω στο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο. Και επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι συνενωμένο μαζί με την κατηγορία την οποία έχει επαγγελθεί κατά του Καραμαλή. Mm-hmm. Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποσπαστεί και άλλο κομμάτι αυτής της δικογραφίας και να πάει με την εκδίκαση της υπόθεσης των οικονομικών όμως εγκλημάτων της σύμβασης 7-17 σε απροσδιορίστο χρόνο στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, θα πηγαίνουμε έτσι σε μια καρτομημένη δίκη η οποία θα παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό, ένα κενό απόδοσης ευθυνών. Αυτό το κενό απόδοσης ευθυνών φυσικά δεν λειτουργεί υπέρ των συγγενών που αναζητούμε τη δικαίωση, αλλά κάποιον άλλον. Και κυρίως, να μην το κρύβουμε, επειδή υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για όλα αυτά είναι τρεις τέσσερις άνθρωποι για αυτήν την τραγωδία, σαφέστατα εξυπηρετείται η μη επαλήθευση, επιβεβαίωση αυτού που έχει υποστηριχθεί από την κυβέρνηση ή αυτό που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι όχι, φέρει ευθύνη όχι μόνο η συγκεκριμένη, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, που διαχειρίστηκαν με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτήν την ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17, η οποία κακά τα ψέματα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να είναι ισοδυναμικό δίκτυο ανασφαλές ακόμη και σήμερα.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, τα κάποια αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την υποστήριξη κατηγορίας, πότε θα εξεταστούν για να διερευνηθούν ενδεχομένως αν υπάρχουν και άλλες αξιοπινές πράξεις ή να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες, να υπάρχουν.
1: Καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Είναι πρόωρο.
2: Είναι πρόωρο.
1: Δηλαδή στην εξέλιξη, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία και εφόσον προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής τέτοιες επαρκείς ενδείξεις όπου όντως θα οδηγούν το δικαστήριο σε συμπεράσματα ότι εδώ και κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη ή κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη, βαρύτερη ευθύνη από αυτή που έχουν οδηγηθεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου, Είμαι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα πράξει αυτό που ορίζει ο νόμος.
2: Ναι. Και στο...
1: Αυτό όμως μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, μπορεί να γίνει στο τέλος της δίκης. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει μεγάλη σημασία και ο χρόνος.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Στο πλαίσιο αυτό που μιλάμε για τα αιτήματα, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι και ένα πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο, ενώ τώρα πριν 2 μήνες πόσο έχουν περάσει, πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Για τα καθίσματα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και εσείς για τα καθίσματα, για παράδειγμα χωρίς πιστοποίησης πυραντοχής, έχετε κάνει διάφορα αιτήματα. Όλα αυτά που βρίσκονται, σε τι φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται.
1: Αναμένουμε απόφαση της ΡΑΣ.
2: Δεν υπήρχε το πόρισμα. Αυτό τι ήταν.
1: Το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πόρισμα δεν είναι απόφαση. Η απόφαση ουσιαστικά τι θα λέει. Η απόφαση θα λέει εφόσον έχει πιστεί η ΡΑΣ, αν έχει πιστεί η ΡΑΣ ότι όντως. Αυτά που εμείς επικαλούμασταν και καταγγείλαμε ισχύουν, θα επιβάλλει πρόστιμα. Και ενδεχομένως και διοικητικές πράξεις εις βάρος της συνδρομικής επιχείρησης, την Ellenic Train.
0: Να πούμε εδώ και για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων, το οποίο ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να δείξει ότι τα καθίσματα δεν είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά και συνέβαλαν στο να υπάρχει επέκταση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων.
2: Ο κ. Ψαρόπουλος έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα καθίσματα στα βαγόνια και αν δεν κάνω λάθος έχουν ετηθεί ακόμη και την αναστολή της κυκλοφορίας.
1: Όπως τα λέτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Αυτό σας το λέω γιατί το γνωρίζω από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε διερεύνηση από τη ΡΑΣ. Δεν υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη απάντηση όσα από αυτά τα βαγόνια διαθέτουν καθίσματα προδιαγραφών, έστω των προδιαγραφών, των κατασκευής προδιαγραφών και όχι των σύγχρονων προδιαγραφών που θα έπρεπε κανονικά να διαθέτουν και πόσα όχι. Αυτό αποτελεί άλλωστε και ένα λόγο, βασικό λόγο, τον οποίο εμείς ζητήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες και λίγο παραπάνω, να ανασταλεί η λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα βαγόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζητάμε κάτι αυτονόητο. Εφόσον δεν μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα οι βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα και τα αφήνετε να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ασφάλεια παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στους επιβάτες που καθημερινά χρησιμοποιούν αυτό το μέσο? Εάν απ' την άλλη μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα βαγόνια και τα απομονώσετε και μας αποδείξετε επίσης ότι τα υπόλοιπα βαγόνια πληρούν τις προϋποθέσεις, προφανώς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Εδώ όμως δεν έχουμε απαντήσεις.
2: Ναι. Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
0: Όχι βέβαια, μα δεν αφορά μόνο την εθνική τραγωδία των Δεμπών, αλλά αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και μετακινήσεων ακόμα και αυτή τη στιγμή.
2: Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην υπόθεση.
1: Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει μια μικροανάφλεξη μέσα σε ένα βαγόνι με ακατάλληλα καθίσματα και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά υλικά μέσα στα βαγόνια τα οποία δεν πληρώνουν και αυτά προδιαγραφές, αλλά έστω τα καθίσματα. Μια υπερφόρτιση ενός κινητού, οτιδήποτε, ένα βραχυκύκλωμα και μπορεί αντί να αποτελέσει το υλικό του καθίσματος λόγω σβησίματος της πυρκαγιάς ανάφλεξης αυτής να αποτελέσει ακριβώς το αντίθετο λόγο περαιτέρω ανάφλεξης και επέκτασης. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό άλλωστε θέτονται και προδιαγραφές πυραντοχής, πυρασφάλειας. Αλλιώς δεν θα χρειάζονται να πούνε.
2: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ψαρόπουλο, ότι θα προκύψουν στην πορεία της δίκης σημαντικά ουσιαστικά στοιχεία?
1: Εάν δεν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δίκης όλα τα στοιχεία και δεν βγει στην επιφάνεια η αλήθεια και στοιχεία τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης είτε αναδύθηκαν αλλά μπορούν να συμπληρωθούν ακόμη περισσότερο, πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη δίκη και προφανώς δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς οι συγγενείς, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα μας έχουν επιτρέψει να βρούμε την αλήθεια.
0: Ποιος είναι ο δικός σας?
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι πάντως αισιόδοξος για να απαντήσω. Ναι. Είμαι αισιόδοξος ότι όντως εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, θα αναδειχθούν οι ευθύνες υπεύθυνοι. Πολύ.
0: Ποιες ευθύνες και ποιες αλήθειες πιστεύετε ότι θα φωτιστούν περισσότερο? Αφορούν την σύμβαση 717, αφορούν τον τρόπο που λειτουργούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν ενδεχομένως το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
1: Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σε όλα υπάρχουν κάποια φωλά σημεία τα οποία θα αναδειχθούν πλήρως. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα κινηθώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγκινείς, όλοι σχεδόν οι συγκινείς, αυτό θέλουμε. Να αναδειχθεί η αλήθεια και να μην μένουμε μόνο σε κάποιες, όχι ακριβώς εικασίες, κάποιες μη ολοκληρωμένες, μη ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς, προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε πλήρως. Κάποιοι άλλοι προφανώς βιάστηκαν να κλείσουν την δικογραφία, κάποιοι που, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, εννοώ, έτσι, και αναφέρομαι στην ανάκριση και στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, η οποία πολλές φορές το έχω δηλώσει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με άφησε εξαιρετικά δυσαρεστημένο. Και όχι μόνο εμένα.
2: Μας το έχετε πει ξανά, ναι.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, έχετε μπροστά σας μια μακροχρόνια διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Real FM, Αντένα Πάτρας,
3: 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της Κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
13: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
14: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Άγιε Γιώργη Ταβαρίνο, με αυτό τι πίνουμε? Μαρτίνι, dry.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι.
0: Ο Γιώργης Ταβαρίνος κάθε τραγούδι που ακούει σκέφτεται και με τι θα το συνοδεύσει. Παιδιά, μην τρολάρετε μέσα στο στούντιο.
1: Να σου πω κάτι. Δεν
0: θα σου φέρω τσακρίδες του διαβόλου.
1: Ξέρεις κάτι, σκέφτομαι τον Ταβαρίνο σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τώρα το σκέφτηκα James Bond έτσι με τον Dry Martini. Κουστούμι, smoking, παπηγιόν, αυτό και τέτοια.
0: Καλέ, τώρα από πακρίδες. Δεν με έλεγες θες.
1: Ναι, τι.
0: Έχει και στην Ξάνθη.
1: Τι,
0: ήρθανε μεγάλες... καβάλα, ξάνθη, δράμα.
1: Τις μεγάλες ακρίδες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο η του διαβόλου, αλλά υπάρχει απόβαση.
1: Ακρίδες, ακρίδες 15 με 20 εκατοστά σε μήκος.
0: Ναι, αλλά
1: με ένα σάλτο θα μας έρθουν και στην
0: Παιδιά,
1: Αθήνα μετά.
0: Αν φτάσανε δηλαδή οι Βαλκάνοι, πήγαν οι Τουρκοί, εδώ θα έρθουν σε λίγο.
1: Προχωράνε.
0: Τελικά, μήπως αυτή που ήταν στο μπαλκόνι, που την έβλεπα λίγο μεγαλούτσικη, ήταν του διαβόλου.
1: Η ακρίδια του διαβόλου, έτσι.
0: Έτσι τις έχουν ονομάσει.
1: Άκου να δεις τώρα. Πρέπει να το πεις ολόκληρο το θέμα τώρα.
0: Τι το έχω πει το θέμα.
1: Χθες το είπαμε. Μας ακούνε κάθε μέρα.
0: Οι διαβόλου, οι ακρίδες, οι τεράστιες που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, 15 με 20 εκατοστά, είναι τεράστιες. Και τώρα λέει υπάρχουν παντού. Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, Ξάνθη.
1: Και εμφανίστηκαν λοιπόν και στην Ανατολική
0: Μακεδονία. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω, θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι ίδιες.
1: Θα το ερευνήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακρίδες και εκεί. Δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Πολλές ακρίδες. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο. Δηλαδή, αν είναι ίδιες ακρίδες. Απλά υπάρχει μια ενισχυτική αύξηση στους πληθυσμούς.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα να γενικότερα έχουν εντάξει.
1: Θα πούμε, να πούμε όμως καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και ρωτάει τι χρώμα είναι οι ακρίδες. Είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Τι χρώμα είναι αυτές οι ακρίδες?
0: Οι κανονικές ακρίδες.
1: Οι κανονικές.
0: Δεν είναι του,
1: δεν έχουν απόχρωση,
0: του σκανδάλου οι ακρίδες. Ωραία, λοιπόν. Είναι οι κανονικές ακρίδες.
1: Και αφού είπαμε και όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Parkio Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο η μικρή μας φίλη απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, Orega Surf, Surf Shop.
0: Δεν με πιστεύεις, επειδή οι ακροατές μας είναι παντού. Ήρθε ο Γιάννης από την Ξάνθη και λέει καλημέρα παιδιά. Όντως οι ακρίδες στην Ξάνθη είναι τεράστιες.
1: Φωτογραφία. Φωτογραφία
0: Παναγία.
1: Θέλουμε να...
0: Μπαλκόνια, βλέπεις,
1: να το ερευνήσουμε το θέμα.
0: Σκέψου τώρα με τις ακρίδες. Παπαναγία μου.
1: Να σου πω κάτι, σε φοβίζουν οι ακρίδες, σε τρομάζουν. Δηλαδή, αρκετούς έχω ακούσει ότι ναι, βλέπουν και δεν μπορούν.
0: Τα έχουμε πει, τις τρώνε. Τώρα μην το συζητήσουμε.
1: Όχι, άσε αυτούς που τρώνε, δεν είπαμε να τις φάμε. Αλλά άμα βλέπεις μια ακριδούλα, σιγά τι να σου κάνει. Βέβαια, άλλο να βλέπεις μια ακριδούλα και άλλο να βλέπεις ένα πράγμα 20 εκατοστά.
0: Δεν ξέρω πώ.
1: Σαν χατί να χοροπηδάει πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων. Είναι και θέμα οι καλλιέργειες, γιατί δεν ξέρω αν προκαλούν και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, ενδέχεται να απαιτηθούν και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης. Λοιπόν, εντάξει, το βλέπουμε. Μην με κοροϊδεύετε πάντως για τις ακρίδες. Είναι όντως μεγάλο πρόβλημα, δεν το λέω έτσι, στις περιοχές.

0: Η ώρα είναι 7 και 55 και 35 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Τετάρτη 22 Αεβδόμου του 2026, η Στεφανία Κασίμη
1: και ο Αλέξανδρος Κόντης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο Γιώργος Ανταβαρίνος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουκυκλιώτη απάντησε στο 211-200-8200 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που είχαμε σήμερα και την εξαιρετική συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ήταν όλοι ευγενέστατοι και γλυκύτατοι πλην μιας-δύο εξαιρέσεων.
1: Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι και μπορούμε να τα συζητάμε και να απαντάμε.
0: Εγώ
1: και...
0: το λέω για να συνετίζεται ο κόσμος.
1: Όλα συνετίζεται.
0: Να γίνουν όλοι όπως πρέπει.
1: Ακούνε και το δάχτυλο. Σταμάτα, καθηγητή. Λοιπόν, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Εμείς τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Εγάλεο, στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Ποσειδώνος. Καθυστερήσει σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκε αιμόφυρτος ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στον χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα. Αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα για νόσημα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Χρειάζεται να είσαι
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
8: Ισοπαλία 1-1 έρθει στην Ελβετία η Δυναμό Ζάγκρεμπ με την Τούν στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακόμη, η Μπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Άρχους Λεχπόζναν 1-4 και Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
18: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: Αμαλία μου, σήμερα είμαστε στο Splish Plus.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε
1: έπρεπε.
0: Για κάτι άλλο.
1: Όχι, για βουτιές μόνο. Και μακροβούτια. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εσύ ήσουν. Γιατί ακούστηκε.
0: Έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι, όπω πέφτει και αυτό το λόγο.
0: Παπάνω θεμάσαι πρωί-πρωί. Φαρμακόγλωσσα ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Ωραίο είναι να ακούσω το. Έτσι, όταν πέφτει έτσι. Τα βαριά αντικείμενα που πέφτουν στη θάλασσα. Παναγία μου.
0: Με έχει δει να κάνω καταδύσει. Δεν με έχει δει. Άμα με δει.
1: Άστο καλύτερο.
0: Εκεί θα καταπνίξει τη γλώσσα σου. Ανεβαίνω στον πατήρα πάνω να παίρνω θέση.
1: Στον δικό σαντάρα.
0: Εκεί τώρα. Αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Το βλέπει και φεύγει. Ναι. Γιατί εγώ αυτό κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί εγώ τι νομίζω ότι κάνω.
1: Εγώ είμαι ειλικρινή τουλάχιστον.
0: Κι εγώ.
1: Εσύ. Άσε που. Δεν λέω παραπάνω.
0: 7 μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Τι ζέστη σήμερα. Συνηθισμένη ζέστη που κάνει κάθε καλοκαίρι. Θα φτάσει λέει εδώ πέρα 40, 41.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, είναι καυτή, θα είναι καυτή ημέρα. Και χθες είχαν πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ. Εντάξει, είδα ο κόσμος στην παραλία χθες μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στις παραλίες Αττικής. Λογικό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να έχεις μια ανάσα δροσιάς.
0: Καλά αρχίσαμε.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να πω στους ηλικιωμένους σε ευπαθείς ομάδες και με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, το λένε γιατροί, καθίστε σπίτι σας σε δροσερό μέρος, αν μπορείτε να ανοίξετε air conditioner, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν το ανοίγει και εύκολα το ρημάδι.
0: Γιατί, το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Γιατί μετά θα σου έρθει το λογαριασμό ρεύματο και θα το πάρει. Κάτι θα πάρει. Δηλαδή θα το πάρει από τη ζέστη το καρδιακό, θα το λογαριασμό του ρεύματο. Με φιδό, παιδιά, με φιδό και τα κλιματιστικά.
0: Κουράγιο λοιπόν, μία μέρα είναι, θα περάσει γιατί όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, στη Φλόρινα είχε 17 βαθμούς.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να είμαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχε 26 και είχε και ψηλόβροχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και βροχές και στην Αττική και ναι, καταιγίδες και τα λοιπά.
0: Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Από αύριο λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία. Θα το καταλάβουμε. 4,
1: εντάξει, μην νομίζω ότι θα πέσει και.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι. Σήμερα, παιδιά, είναι μια δύσκολη μέρα. Είπαμε Αττική 40 με 41, σε άλλες περιοχές έτσι
1: 43.
0: Πιο δύσκολες θα φτάσει και τους 43.
1: Και προς τη Μαλακάσια λέει προς τα βόρεια θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία και μαζί με το νοτιά η θερμοκρασία θα είναι κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού εννοώ εδώ πέρα για την
0: Αττική. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε.
0: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα, οπότε απαγορεύεται να γίνονται εργασίες σε εξωτερικό χώρο, χειρονακτικές εργασίες και ταυτόχρονα οι διανομές, οι άνθρωποι που είναι με τα δίκυκλα, έτσι, αυτές τις ώρες θα πρέπει να προφυλαχθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Και σας παρακαλώ, αν είστε στη δουλειά ή οτιδήποτε και θέλετε, μην παραγγείλετε αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και τους διανομείς που εκείνες τις ώρες πραγματικά σκεφτείτε τους τώρα πάνω στο μηχανάκι για να μας φέρουν τον καφέ μας, το φαγητό μας. Αφήστε το. Νομίζω απαγορεύεται κιόλας έτσι κι αλλιώς αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει βγει εγκύκλιος από αλλά το Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 λοιπόν μέχρι και τις 5.
1: Ποθητή από τη Σαντορίνη, είσαι προκλητική. Μου στέλνει από το πρωί φωτογραφίες. Καλά, πανέμορφη Σαντορίνη από παραλίες. Όχι, μου στέλνει από παραλίες και καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι η θάλασσα. Νομίζω να την πιεις στο ποτήρι.
0: Λάδι.
1: Λέω, ναι, πανέμορφη. Καλημέρα, ποθητή μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ποθητή.
1: Καλές βουτιές.
0: Ρίξε μία και για μας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
3: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος, παιδιά, χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Θυμάστε ένα γνωστό μας είχε πει για τον εγκεφαλό μου.
0: Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το Θοδωρή.
0: Θοδωρής, καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή μου.
0: Έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Θοδωρής ότι είναι πιο ανεπτυγμένο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Κάτζου και γι' αυτό λειτουργεί σε αυτές τις ταχύτητες.
1: Και είμαι πάρα πολύ έξυπνη, αυτό είπε. Ναι.
0: Η Αμαλία, η οποία είναι το κορίτσι μας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το έχουμε δεχτεί με τα ελαττώματά του, που δεν έχει ελαττώματα, έχει αμέτρητα προτερήματα. Ένα ελάττωμα έχει και μοναδικό. Έχει κάλο στον εγκέφαλο.
1: Πεκάλο Θοδωρής.
0: Αλλά εγώ επειδή την αγαπάω και είμαι φίλος της, καρδιακός, σήμερα θα της δώσω τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Σε λίγο, θα ακούσεις.
1: Σε λίγο.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια δεσφινιώτικη κοντοσουβλιά.
0: Οδύ.
1: οδή στη Δεσφινιώτικη Κοντοσουβλιά. Από τον Παναγιώτη. Κοντοσουβλιά μου όμορφη, κοντοσουβλιά μου αφράτη, μέσα στην ψυχή μου μίλησες κι ας είχες πολύ αλάτι. Σα ψάχνω, σε αναζητώ και δεν μπορώ να γιάσω. Κρυβά θα έρθω να σε βρω, να σε ξεμοναχιάσω.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία, πρωί πρωί.
1: Τι να
0: πρωτοποιεί
1: κανείς
0: σκέφτηκε.
1: Για τα πολλά σου κάλλη που στη θωριά σου κανείς λιγάκι συζητάει πάλι. Σε θέλω, σε ψάχνω, σε ποθώ, πονώ και αναστενάζω και βλέπω τα μάτια τα αυγά και θέλω να τα τζάσω.
0: Βρε Παναγιώτη μου, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολύ καλή.
0: Πρωί-πρωί σήμερα με τον καύσωνα.
1: Το κοντοσούλι σκέφτονταν.
0: Και τους 40 βαθμούς. Εσύ σκέφτεσαι το κοντοσούλι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σήμερα τρώμε ελαφρά γεύματα.
1: Ας τον άνθρωπο, παιδί μου.
0: Κάνα φρουτάκι, καμιά σαλατούλα και πίνουμε πάρα πολλά υγρά.
1: Δεν τρώσε ούτε φρούτα ούτε σαλάτα.
0: Άλλο εγώ, ρε παιδί μου, εγώ δεν τρώω. Κοντοσούλι,
1: καλά λέει. Για σένα το έγραψε. Την οδή στην κοντοσουβλιά, τη λέει. Τη στέλνω και τον καλαμαράκι γιατί κάτσε η αμαλίνη είναι για σε δίαιτα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Το εκτιμήσαμε, δε όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι προσέχουμε, μία μέρα είναι, θα περάσει, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1987, κοίτα πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε τον φωνικό καύσωνα, σαν σήμερα το 1987. Πρωτοφανής λοιπόν καύσωνας για τα δεδομένα της χώρας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Από τους 22 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Και τότε υπήρχε και ο τραγικός απολογισμός, περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, οι 1.115 στην Αθήνα. Όσοι τα έζησαν, όσοι τα πρόλαβαν, θα θυμούνται φυσικά τι είχε γίνει τότε. Βέβαια, άλλη εποχή, τότε δεν υπήρχαν και air condition, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, τη βγάζαμε με έναν ανεμιστήρα, αλλά από την άλλη δεν είχαμε ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τόσο πολύ τσιμέντο, ούτε τα κλιματιστικά, ούτε όλα τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από το πρόβλημα με τον καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά δηλαδή και την Ανατολική Πελοπόννησο, έχουμε και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Ναι, προειδοποίησε χθες, χτύπησε καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και είπε ότι οι συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με τις συνθήκες που κρατούσαν εκείνη τη μαύρη μέρα στο Μάτι, που σε λίγες μέρες κλείνει πόσα χρόνια.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι. 23. Ναι, μπράβο, 23
0: Ιουλίου.
1: Πού δεν θα ξεχάσουμε.
0: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, 103-104 συνανθρωποί μας κάηκαν και τι να πούμε, δεν, εντάξει. Όταν σου έρχονται στο μυαλό, λες εκείνες οι δραματικές ώρες, δεν μπορείς να, ούτε να κοιμηθείς το βράδυ. Αλλά είπε ότι θα είναι παρόμοιες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, λοιπόν, το μήνυμα το οποίο στέλνει στους πολίτες.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14 σήμερα. Πάρα πολύ προσοχή, δεν κάνουμε αστεία, δεν βάζουμε να ψήσουμε, δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Είναι, λέει, βορειοδυτική η άνεμη, είναι καταβάτες,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: τους λένε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είναι η ορολογία.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει πρόσβαση σήμερα σε άλση, σε δάση, ώστε να προστατευτούν αυτοί οι χώροι και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και κυρίως η πυροσβεστική.
1: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει: ρε, πάτε καλά. Δεν είναι ελαφρύ το κοντοσούβλι. Αφρός είναι. Έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
0: Τι να σου πω, παλικάρι μου.
1: Ας τον άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, καλή σου όρεξη. Καλημέρα, Τζίνα. Το blackout λέει το 87, το θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Κάτι θυμάμαι, εντάξει, εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, αλλά κάτι θυμάμαι είναι η αλήθεια. Τώρα για να το επιβεβαιώνει και η Αμαλία, έτσι θα ήταν. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, να έχεις καύσωνα και blackout, να μην έχεις ούτε ανεμιστήρα. Φαντάσου τότε τι περάσαν οι άνθρωποι. Α, ωραία, πιάσαμε τώρα συζήτηση, παιδιά, με το κοντοσούβλι. Έρχεται και ο Δημήτρης, στο ρουμελιώτικο κοντοσούβλι και ειδικά το ξεροπηγαδιώτικο, λέει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Καταρίνα στο Πασαλιμάνι. Μας δροσίζεται, λέει. Ναι, γιατί είμαστε μια όαση δροσιάς για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντι στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα λέει πέθανα με την κουντοσουβουλιά, είναι που έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
1: Ή το Αρμενάκι, σκέφτηκε το που σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Έκανα εικόνα τον κύριο Καλαμαράκη, εσένα δηλαδή, επάνω σε βατήρα, έτοιμο να κάνει βουτιά στην πισίνα και σκέφτηκα αμέσως τον αείμνηστο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ταινία. Που είχε κραφαλώσει το βατήρα και έκανε φιγούρα στα κορίτσια, αλλά δεν αποφάσισε να βουτήξει.
0: Το κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Ναι.
0: Ίδιος είμαι εγώ, φτιστός. Έτσι και να έχετε μια εικόνα. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά, την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, αρετή του, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Στα μακροβούτια, λέει, είμαι και εγώ πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξυπνήσαμε, λέμε, ένα ευχάριστο αεράκι και ψηλό βροχο. Είδες αυτό που λέγαμε.
1: Πάνω
0: στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι, να σε καλά. Μιλάτε, λέει, για ζέστη, άνθρωποι του γραφείου. Μπείτε μια φορά στα παπούτσια των ανθρώπων της γης και θα καταλάβετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ευχόμαστε και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Μια και τώρα που λέμε, κάνει ζέστες, παραλίες, νησιά κτλ. Εγώ θα σας πω, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαρμπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στο Σέλι λέει έχει 10 βαθμούς. Αυτό έλειπε, ρε παιδιά, και στο Σέλι τώρα να είχε και ζέστη. Ναι. Ενώ από την άλλη ο Σωτήρης και η Λένα, καλημέρα και σε εσάς. Λέει σιγά τη ζέστη. Στη Λάρισα με 41 βαθμούς κατεβάζουν τις βελέτζες. Ναι. Καλά, στη Λάρισα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Χθες, ναι, που είχε και πάλι ζέστη, ρε παιδί μου, χτύπησε 40 στη Λάρισα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Από τις 3 τα ξημερώματα, τη νύχτα δηλαδή, ναι, είχαν πάει πολίτες έξω από την αστυνομία, είχαν κάνει ουρές. Και περιμένανε εκεί μέσα και στον καύσωνα και το πρωί δηλαδή, για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, μην τυχόν και πάρουν την καινούρια. Και είχαν πάει, επειδή είχαν κάνει ουρές, πραγματικά.
1: Ουρές, είδαμε τα βίντεο.
0: Από τη νύχτα, ναι, ναι, και φυσικά και το πρωί, που είχε σαραντάρι, εκεί, ρε παιδί μου, ναι, να περιμένουν να βγάλουν μην τυχόν και πάρουν τη νέα ταυτότητα.
1: Αντίχριστος.
0: Παναγία μου, Θεός φυλάξει.
1: Παναγία μου. Και λέει ο Παύλος, κοντοσούβλη φυσικά είναι αφρός, γιατί το λέει και η λέξη. Κοντοσούβλη. Δεν σε πιάνει. Αυτά λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, είμαι σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Σκύρο, να περνάς όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Κωστή. Όχι, τον έχω ρωτήσει τον Γεωργή τον Ταβαρίνο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφει στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα. Με ζέστη, λέει, και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη, ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης, λέει, ρε εσείς αφήστε τον Καλαμαράκι ήσυχο, δεν ανεβαίνει σε βατήρες, μεγάλος άνθρωπος είναι. Ο παππούς. Ο παππούς.
0: Παππούς.
1: Έτσι λέει ο Παναγιώτης.
0: Παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο βατήρα.
1: Παναθεμά σε πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ
1: άλλο.
0: Παναθεμά. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει, έχει και ένα ελάττωμα. Όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει.
1: Περιμένω
0: ένα...
1: να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα λοιπόν.
1: Έχω δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα, λοιπόν. Ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχω και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
1: όπως
0: εγκέφαλο.
1: Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής ο γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας.
0: Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα. Θα πάρεις μία συνταγή για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στον εγκέφαλο. Αλλά έτσι με έναν χιουμοριστικό τρόπο, για να μην παρεξηγηθούμε, το απόσπασμα το οποίο ακολουθεί έχει γίνει ένα μοντάζ, έτσι, με καλή διάθεση, χιουμοριστικό τρόπο.
1: Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που λες.
0: Για
1: τα
0: να
1: γύρω,
0: δώσουμε
1: γύρω.
0: Λοιπόν
1: λύση. Δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Στην Αμαλία Κάτζου για τον κάλο στον εγκέφαλο.
5: Δείτε τι κάνει η απορροφητική δημιουργικών. Δείτε το έγκαυμα αυτό εδώ, βλέπετε. Έγινε, τελείως. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικών. Ακούστε, για κατακλείσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μέσα ουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία. Τραύματα, εγκάβματα, κατακλείσεις, αιμορροίδες, κάλλη. Αλλά όσο έχετε κάλλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών θα με θυμηθείτε.
6: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
5: Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό θα με θυμηθείτε.
7: Πολύ χαρήκαμε.
0: Κατάλαβε, θα βάζει λίγο για του κάλου στον εγκέφαλο.
1: Και θα φύγει.
0: Και θα φύγει.
1: Δεν θέλω να φύγει, αφού ο κάλο είναι που δημιουργεί αυτό το ειδικό μυαλό, αυτό την εξυπνάδα.
0: Α, για να μην το χάσουμε.
1: Βέβαια, μην το χάσουμε. Πού θα ξαναβρεθεί τέτοιο μυαλό.
0: Όπω έλεγα
1: πριν.
0: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Είχε γίνει ένα μοντάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Το προϊόν απευθύνεται σε όσου έχουν κάλου.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω κάνει μια προσαρμογή.
1: Ναι. Και στα πόδια κάλους. Ναι. Κυρίως στα πόδια, γιατί κάλλει στα πόδια.
0: Ναι. Εγώ το προσάρμοσα τώρα για τον κάλλο στον εγκέφαλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Της κυρίας Κάτζου.
1: Ναι.
0: Άντε, σου βρήκα λύση μέχρι
1: ναι.
0: και σε αυτό. Ναι. Τι άλλο θέλει.
1: Τίποτα άλλο. Από ένα μεγάλο ψυχός. Large.
0: Ξέρεις, έχουν διάφορα προβλήματα με τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι τους επηρεάζουν, ρε παιδί μου, αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι να μη σου τύχει. Θες να ακούσεις ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τον κάλο που έχεις εσύ. Έχουν άλλο θέμα. Ναι. Θες να ακούσεις.
1: Να ακούσω.
0: Κάντε να ακούσεις και το δεύτερο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
6: Το αντιμνημόνιο σας έχει προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως σαν τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο.

0: Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Dame tu mundo, dame, dame tu mundo para mí.
2: Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως από τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε πιάνει, πρέπει να πηγαίνεις να σε διαβάζει ένας παπάς, να σου περνάει.
3: Κατάλαβα, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
4: Ναι, πήγες στον παπά, τι διαβάζεις, σου λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ναι. Εντάξει.
3: Έτσι, για προστασία του εγκεφάλου, ναι. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, ναι. Για κάθε περίπτωση.
4: Άρα είμαστε λίγοι που γιορτάζουμε, που έχουμε ένα τέτοιο,
3: ναι,
4: εξαιρετικό,
3: καλά, τέτοιο εγκέφαλο.
4: Εξαιρετικό εγκέφαλο, εντάξει. Να τα λέμε. Εννοείται. Αυτά, όχι μόνο αυτά που θες εσύ.
3: Εννοείται, παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κάτζου είναι μία και μοναδική. Γιατί κυρίως η Κάτζου.
5: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
3: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
4: Εν τω μεταξύ, από χθες με έχει πιάσει κάτι με τις παροιμίες. Στη σύσκεψη του πετάω μία παροιμία. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να την πω. Γάτος κούζι, λένε στο χωριό μου.
3: Εγώ δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό.
4: Είναι πριγιώτικο, ρε παιδί μου. Γάτος, τελίτσες, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Πιπέρι στο, δεν τα λέω αυτά πράγματα. Γάτος κούζι. Πεθαίνει ο καλαμαράκι. Σήμερα του λέω. Τι σου είπα σήμερα. Μου λέει τι, πυρί και ψωμί να τα φας την Κυριακή με την ποντικό ταφή. Δηλαδή σήμερα δίνω ρέστα. Το αρέσει όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν θέλει και πολύ.
3: Είναι σε καλή κατάσταση σήμερα.
4: Ναι, όχι όπως θες.
3: Ακριβώς.
4: Θυμάσαι που έχω τραγουδήσει και τα ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
3: Πώς δεν το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
4: Καλή καρούμπαλα, στο εγκέφαλο.
3: Να τα από που βγαίνουν. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ποια ζέστηλε, ρε παιδιά, 15 βαθμοί και βροχή. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα, Δημητράκη, ναι. Μιλές κουβέντα.
4: Ναι, και η Αναστασία λέει καλημέρα στην ωραιότερη παρέα του ραδιοφώνου. Αμαλία, υπομονή με το τερατάκι το αγαπημένο. Φιλιά πολλά από Πορτοράφτη. Εντάξει, Αναστασία μου, τον έχω συνηθίσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ναι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Ναι, στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει Lidl.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
10: Α! Το ξεχάσαμε.
11: Τι ξεχάσαμε. Το Δημητράκι.
10: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα εισπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι
8: είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει.
14: Σύμφωνη βάση εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε πριν από λίγο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε πριν από λίγο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.

0: Πελοποννήσου και Αττικής. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Τα 2 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Προσέχουμε σήμερα, πίνουμε άφθονα νεράκια, πίνουμε χυμούς, μένουμε σε δροσερά μέρη. Δεν θέλουμε μεγάλη έκθεση στον ήλιο και βέβαια ταυτόχρονα προσέχουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο σε εξωτερικούς χώρους, ούτε για να ψήσουμε, ούτε για να κάνουμε εργασίες. Καλημέρα και στον Πέτρο, επειδή νωρίτερα λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λέει ο Παπα Χριστόφορος, μήπως θα διορθώνει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
6: Πράξει τον Αποστόλο και βάζει δάπια από την Ελευθερία.
5: Σίγουρα, σου διαβάζει αυτό και σου περνάνε όλα με τη μία. Καλημέρα Πέτρο. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα εδώ στη σκαλέτα που έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία, γιατί χθες είχαμε ανακοινώσεις και για το πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους, στα κυκλοφοριακά προβλήματα.
7: Κόμβος.
5: Ποιος κόμβος τώρα εδώ. Traffic Commander.
7: Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι το νέο σχέδιο.
7: Traffic Commander.
5: Ναι.
7: Ωραίο ακούγεται.
5: Με drones λέει που θα πετάνε από πάνω. Με drones που θα πετάνε από κάτω.
7: Τα drones από πάνω πετάνε και από κάτω πετάνε.
5: Ναι, θα πετάνε και από κάτω. Εκεί θα καταγράφουν με AI τεχνολογία.
7: Ναι.
5: Τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
7: Ναι,
5: Traffic Commander,
7: ναι.
5: Με στόχο να μειωθεί το πρόβλημα στην,
7: μπράβο,
5: κυκλοφορία 25 με 30%.
7: Ναι. Ο κόμβος που είναι?
5: Ο κόμβος, τώρα που το λες, είχε ανακοινωθεί,
7: ναι,
5: ότι θα λειτουργήσει,
7: ναι,
5: από τα τέλη Μαΐου,
7: ναι,
5: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη,
7: ναι,
5: το σχέδιο κόμβος από τα τέλη Μαΐου. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και οδηγός, ξέρεις, για να το παρατηρώ ρε παιδί μου στους δρόμους, μήπως μου έχει διαφύγει.
7: Ναι.
5: Εσύ που οδηγείς, έχεις δει κάτι?
7: Κοίτα, θυμάσαι μια μέρα που είχα μια υποχρέωση και δεν ήμουν στο γραφείο και κατέβηκα την Κηφισίας. Εκείνη τη μέρα είδα στην Κηφισίας τροχέα. Τώρα άλλες από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
5: Τροχέα είδες?
7: Ναι.
5: Κόμβο είδες?
7: Κόμβο δεν.
5: Ομάδα
7: είδα.
5: Κόμβο είδες?
7: Κόμβο δεν είδα.
5: Ναι. Τέλος πάντων, είχε ανακοινωθεί στις 8 Μαΐου αυτό,
7: ναι,
5: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τα τέλη Μαΐου η ομάδα κόμβος. Τώρα χθες.
7: Τέλος Ιουλίου είμαστε.
5: Ναι, τώρα χθες λοιπόν είχαμε άλλες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το Traffic Commander, το οποίο έρχεται από το Σεπτέμβριο.
8: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
5: Ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω, αυτό το κοινωνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωραίο ακούγεται.

0: Το θέμα είναι να γίνει κιόλας όμως, κύριε Χρυσοχοίδη μου, γιατί είχαμε ακούσει και για τον Κόμβο, έχουμε ακούσει διάφορα σχέδια κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κίνηση στους δρόμους. Είχαμε ακούσει για τους Γερανούς που θα ήταν stand-by εκεί στο Κυφισό και Γερανό δεν είδαμε ποτέ.
1: Ναι. Και επίσης, εντάξει, τα ντρόν και αυτά, αλλά τι σημαίνει, λέει ότι θα και αμέσως θα δίνουν σήμα για το ατύχημα, για να πηγαίνει γρήγορα, ξέρεις, αυτό που, για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία, να κάνουν στην άκρη τα αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, λέει, με τα φανάρια, κάτι με το πράσινο κύμα, μπερδεύτηκα λίγο.
0: Εγώ κοίταξα να δεις, καταλαβαίνω ότι με τη χρήση της νέας τεχνολογίας μπορεί να έχουμε κάποια περισσότερα όπλα στα χέρια μας και εμπροκειμένου οι υπεύθυνοι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δηλαδή να γίνονται καταγραφές, να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως να έχει αποτελέσματα.
1: Λέει το Traffic Commander σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της Κόμβος, της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής.
0: Α, έρχεται και κουμπώνει με τον Κόμβο λοιπόν.
1: Η επιχειρησιακή ομάδα στελεχώνεται από 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, διαχειριστές συμβάτων πεδίου, εκπαιδευμένους στην ενεργό διαχείριση κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε συνεχή. Πού είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά? Σε συνεχή συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφορικών προβλημάτων. Άρα το Traffic Commander θα βοηθήσει την Κόμβος.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά εγώ
0: μου
1: ψάχνω την Κόμβος. Πού είναι η Κόμβος?
0: Έλατε, πού είναι η Κόμβος?
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ Κόμβος λέω, αλλά Κόμβο δεν βλέπω.
1: Αυτό είναι.
0: Από Σεπτέμβριο λοιπόν, γιατί εντάξει, τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Αύγουστο, θα φύγει ο κόσμος, τα μπάνια του λαού κτλ. Οπότε από Σεπτέμβριο σε πλήρη ανάπτυξη το Traffic Commander σε συνεργασία με την ομάδα Κόμβος. Άντε να δούμε και καλά αποτελέσματα να έχουμε, μπας και γλιτώσουν οι άνθρωποι την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στους δρόμους, Αμαλία μου, όπου χθες ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι, γιατί ψηφίστηκαν 4 παρεμβάσεις. Κάτω από 17, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να νοικιάζουν οτιδήποτε πατίνια, ότι βεβαίως υποχρεωτική ασφάλιση, κράνονος κτλ. Να δούμε τι γίνεται.
0: Θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, το έχω πει αλλού.
0: Θα πρέπει να φοράνε το κράνος, όπως είπες πάρα πολύ σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν θα πρέπει να έχουν κάνει παρέμβαση στο όριο ταχύτητας.
1: Να τα πειράξουν δηλαδή.
0: Αυτό, ναι, που το πειράζουν ώστε να μπορεί να τρέχει περισσότερο. Και αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Χθες έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κράνος. Δεν πρέπει η ταχύτητα του πατινιού να ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πείραγμα.
4: Δεν είχα το κράνος. Δεν το είχα υπολογίσει ότι θα έκανα αυτή τη διαδρομή από Θησίο Περισσό να δω πώς πηγαίνει το ποδήλατο.
5: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
4: 30.
0: 30 ευρώ το πρόστιμο.
1: Να προσέχουν λοιπόν. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πατίνει και όπου πάει. Όχι. Και άργησε η κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο των πατινιών. Δεν γινότανε. Και να τρέχουν πιο πολύ από τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη από Ρολή που ψάχνετε τον Κόμβο. Έγινε κόμπος και ησυχάσαμε. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, και στον Κώστα. Fly over, fly under, Κόμβο Commander. Δεν θα μείνει, λέει, under. Φέρτε το υπηκό. Καλημέρα, Κώστα. Ο Πάνος από την άλλη, καλή σου ημέρα. Όταν τα πρακτορία, λέει, φύγουν από την Αγία Σάνη, στον Ταύρο, Εγάλαιο, από εκεί και πάνε Ασπρόπυργο ή στη Φυλή, τότε θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Ο Πάνος το στέλνει το μήνυμα από το φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε, στη σημερινή δύσκολη ημέρα.
1: Και λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η ουσία. Εσύ να μην βλέπεις τον Κόμβο, αλλά όταν θα κάνεις λαλακία, τσουπ, να ο Κόμβος. Κόμβος, όχι Κόμβος.
0: Όχι Κόμβος, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη.
0: Άκου Κόμβος.
1: Κόμβος.
0: Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος σου λέει.
1: Ναι.
0: Άκου Κόμβος.
1: Κόμβος είναι η κίνηση και δυσεπίλητος. Δηλαδή θέλω να πω κόμβος και μπερδεμένος.
0: Και η Μαρία αυτά. Ναι. Ακούει και λέει το δούλεμα καλά κρατάει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Καλημέρα, Μαρία. Θα μας τα πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλά, ελπίζουμε ότι σήμερα και επειδή έχουμε φτάσει 22 Ιουλίου, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα με τον καύσωνα και πολλοί δεν θα κυκλοφορήσουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, καλή σου ημέρα.
6: Καλημέρα, λάθος πιστεύετε.
0: Ρε φίλε.
1: Δεν το πιστεύω, έχει κίνηση.
6: Έχει κάποια κίνηση, έχει, ναι.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και χαλαρή μέρα.
0: Γιατί δεν και να εξηγήσω δηλαδή.
6: Θα εξηγηθώ. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, καθιερωμένη εικόνα εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ανατμήματα η ταλαιπωρία στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο αγαπημένο Φάλιρο του Ιωσήφ, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Μας υποχρέωσες.
1: Κόμβος,
0: σε περιμένουμε 9:20 με καλύτερες ενδεχομένως ειδήσεις.
2: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέει. Λέει κόμβος ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τώρα λοιπόν φαντάσου να είσαι 22 Ιουλίου στην Αθήνα, να έχει καύσωνα 40-41 βαθμούς, να είσαι πυγμένος στην κίνηση. Και τι μπορείς να κάνεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς πού μπορώ να αποδράσω, πού μπορώ να ξεφύγω, πού μπορώ να δροσιστώ. Σας έχω πρόταση λοιπόν, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφύσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε και ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται στο πρόστιμο 30 ευρώ για το πατίνι. Λέει 30 το πατίνι, 350 η μηχανή για κράνος. Ίδια ζημιά, ίδιο έπρεπε να είναι και το πρόστιμο. Αυτό γράφει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ο Μιχάλης και καλημέρα λέει: η Traffic Commander θα έρθει να βοηθήσει την Κόμβος. Όπως το ανέκδοτο που λέει: τι δουλειά κάνεις, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει, είναι συνταξιούχος. Πολύ καλό, Μιχάλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Κόμβο δεν βλέπω, αλλά ο Κόμβος έχει φτάσει στο χτένι, λέει, με την ακρίβεια. Και βέβαια, μεγάλο θέμα, το θέμα των καυσίμων. Γιατί ο Προεδράρας συνεχίζει και χτυπάει στο Ιράν. Χθες ήταν η 11η νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν απάντησε και εκείνο χτυπώντας χώρες του κόλπου.
1: Αλλά πάει ο Ασίμ. Πάει ο Ασίμ, ο Πακιστανός εκεί. Μήπως και τους θα βρει.
0: Ποιος Ασίμ?
1: Ο Μουνίρ.
0: Ποιος?
1: Ο στρατέος.
0: Α.
2: Τα ονόματα, μην λες ονόματα. Μην με λες το όνομά μου.
0: Μην το λες αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι ο Ασίμ Μουνίρ, παιδί μου, ο στρατάρχης του
0: είναι
1: Πακιστάν.
0: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
1: Εγώ φταίω που το λένε
0: έτσι. Πάλι πάει αυτό.
1: Πάει και μήπως και τους θα βρει.
0: Άντε να βάλει το χέρι του Ασίμ.
1: Για βάλει το άλλη μία, το έχεις εύκολο.
0: Ποιο να βάλω?
1: Με το όνομα, μάλιστα.
2: Άστα τα ονόματα, μην λες ονόματα.
1: Ναι, λέω εγώ. Λέω, και ονόματα λέω. Ο Χοχόχ, τόση ώρα κάνω Χοχόχ και δεν με ρωτάς γιατί.
0: Γιατί κάνεις ο Χοχόχ?
1: Γιατί βλέπω που πάει το Brent.
0: Πού πάει το Brent?
1: 92 δολάρια το παρέλει.
0: Ωραία, γλέντια.
1: Τρία παιδιά, εγώ το έχω πει.
0: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
1: 91,9 και ανεβαίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάω, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.
0: Τι αυτά?
1: Τι να πω, θες να πω κι άλλα, δηλαδή.
0: Περίμενε,
1: όταν...
0: γιατί βλέπω σήμερα στην Καθημερινή έρχεται, λέει, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Γιατί έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα.
1: Έτσι είναι ακριβώς, όπως θα λέει η Καθημερινή. Είναι to the point το ρεπορτάζ.
0: Είναι
1: όπως
0: το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση πια. Νομίζω ότι μας περνεί και δύσκολο φθινόπωρο. Και να επιβεβαιωθούν και οι παραγόντες της αγοράς ενέργειας που βγαίνουν και μιλούν, λένε, μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Απλώς ας το κρατήσουμε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό φοβάμαι.
1: Και εγώ αυτό φοβάμαι.
0: Εγώ φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται. Εντάξει, πολύ και περισσότερο.
1: Και τώρα,
0: όπως γράφει εδώ η Καθημερινή, τα προβλήματα είναι τα εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούς. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Και επίσης συζήτηση για τα υγρά καύσιμα, που είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition, και για φυσικό αέριο, για να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα. Όλο αυτό το κοκτέιλ, λοιπόν, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που θα φέρει νέες ανατιμήσεις και σε καύσιμα και σε ρεύμα.
1: Ακούστε λοιπόν ότι τον Ιούλιο η τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, τον Ιούλιο μέχρι τώρα, έχει αύξει 22%. Και φυσικά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι ακριβότερα τιμολόγια του Αυγούστου. 22% είναι μέχρι στιγμής η αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απίστευτο, έτσι. Λόγω καύσωνα φυσικά και περσικού. Της ανάφλεξης στον περσικό κόλπο.
0: Πολύ ωραία, παιδιά, περνάμε. Οπότε καταλαβαίνετε και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα, με τους πολίτες να τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, αλλά κάποιοι να βρίσκουν και κάτι θετικό. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα συμπολίτες μας από την Καλαμάτα.
5: Είναι στα
7: ύψη. Πόσο έχει επηρεάσει και τις μεταφορές τις δικές σας?
5: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά.
7: Δεν παίρνετε δηλαδή τα μάξι τόσο εύκολα πλέον?
5: Πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πάρεις αυτοκίνητο να κινηθείς. Επί της ουσίας καλό μας κάνει, γιατί περπατάμε. Έχω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο νομίζω 1,5 χρόνο. Βέβαια βρίσκω συνεχώς κλήσεις για το παρκάρισμα, καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχω δικό μου πάρκινγκ. Να είναι καλά αυτοί που καθορίζουν τις τιμές και τι να πω, εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
0: Και εμείς τα ευχόμαστε.
1: Και εμείς ο άνθρωπος λέει 1,5 χρόνο και να ακούσει το αυτοκίνητο, τρώει βέβαια κλήσεις.
0: Πιο φθηνά του έρχεται, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Να τρώει κλήσεις από το να βάζει βενζίνη και να κινηθεί.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε σε πολύ λίγο.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
12: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
14: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Και το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, αυτά έλεγες νωρίτερα για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και όλοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο στρατάρχη, τον αγαπημένο στρατάρχη του Πακιστάν. Καλημέρα Κώστα, και εσύ αυτόν περιμένεις να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, και με το πετρέλαιο ασχολούνται, γιατί 92 σχεδόν δολάρια το βαρέλι. Και λέει ο Αβραάμ, και καλημέρα στον Αβραάμ, από ακριβό Brent σε καθόλου bread, ψωμί στο τραπέζι. Κάπως έτσι πάει. Πραγματικά, φιαλτικό σενάριο. Κάποιοι μιλούν και για 120 δολάρια το βαρέλι, στο ακραίο σενάριο, δυσμενές σενάριο, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στα 90 να μείνει και στα 80. Λένε ότι οι αναλυτές θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει στα προπολέμου επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent. Γιατί πολύ απλά έχουν χτυπηθεί υποδομές, αποθήκες.
0: Δεν γίνεται υπάρχουν, η τροφοδοσία ακριβώς, όπως θα έπρεπε.
1: Ακριβώς. Έχουν στερέψει οι αποθήκες. Έχουν λίγα αποθέματα και μεγάλη ζήτηση. Άρα καταλαβαίνετε.
0: Παίζονται και πολλά παιχνίδια, Μαλία μου.
1: Καλά,
0: τώρα παίζονται πολλά παιχνίδια, βγάζουν λεφτά αυτοί τώρα στις πλάτες μας. Εμείς πληρώνουμε και αυτοί θησαυρίζουν. Εντάξει, να λέμε τώρα την πραγματικότητα. Από την άλλη έρχονται και αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Είναι εκρηκτικό το μείγμα, και επειδή δεν είναι τώρα στη σκαλέτα, αλλά το είχαμε συζητήσει με την Αμαλία, ο Άντι Μπέρναμ που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει ή να καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε. Βέβαια, άκουσα Άγγλους δημοσιογράφους, Βρετανούς δημοσιογράφους, χθες να σχολιάζουν και να λένε, πώς λέμε εμείς εδώ για την επιδότηση, αυτή την έκπτωση στα καύσιμα, ότι εξανεμίστηκε από την άνοδο. Αυτή λοιπόν η μείωση, κατάργηση του ΦΠΑ που έφερε ο Μπέρναμ στους λογαριασμούς, επί της ουσίας εξαφανίστηκε από την άνοδο στις τιμές.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου έλεγε λοιπόν μια κοπέλα που μένει εκεί, ότι έχει σε σχέση με πριν 3 χρόνια, έχει τετραπλασιαστεί το ενεργειακό κόστος. Στα σπίτια, έτσι, δεν μιλάμε και για τα μαγαζιά και τα λοιπά. Τετραπλασιαστεί. Πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλος ο κόσμος που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ενεργειακή κρίση και με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου. Πραγματικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το Ρωσία-Ουκρανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι δύο τα πολύ μεγάλα μέτωπα. Μέσα σε όλα αυτά, χθες και το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενέργεια. Και εκεί λοιπόν, στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για μείωση στην τιμή του ρεύματος έως και 20% το 2027, στην περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει την εξουσία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή 20% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, και μάλιστα μέσα στο 2027, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 2027, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη τουλάχιστον. Αυτό λέει το Πασόκ στο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες. Μιλάει για αποθήκευση ρεύματος, δηλαδή μπαταρίες για τις ΑΠΕ, μιλάει για σταθερά τιμολόγια και για έξοδο των τιμολογίων από το χρηματιστήριο ρεύματος.
1: Να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Είναι η πρόταση πάντως του Πασόκ, θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ήταν και ο κύριος Μανιάτης εκεί, ειδικός στα ενεργειακά, αλλά είναι μια δύσκολη εξίσωση στα ενεργειακά και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θέλαμε να το κάνουμε εμείς, να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πλώς το λέω.
0: Σωστό. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την παρουσίαση για το πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης 2026-2030. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, Αμαλία, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, με επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως χρήματα στις περιφέρειες για να κάνουν έργα υποδομής. Είναι σημαντικά, έτσι, γιατί μέσω των επενδύσεων έρχεται και η ανάπτυξη. Ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό στην κυβέρνηση και κάποια έργα θα γίνουν και γρήγορα. Δηλαδή θα μπουν οι ράγες για να αρχίσουν να υλοποιούνται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό για αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
2: Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Έτσι, πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, έτσι που θα φτάσει στα 23 δις.
0: Μια γέφυρα ανάπτυξη και όπως συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Μέχρι το 30.
0: Το προεκλογικό πρόγραμμα, είπε, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
13: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
12: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου σε Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κηφισίας σε Μαρούσιο και Αμπελοκήπους, στην άνοδο του Συγκρού, στην κάδο της Μεσογείων στο Πεντάγωνο και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστέρηση μείνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε φωνικά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά είναι Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τη 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπάραζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και επίλυσαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρελαίο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Διαρκή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση, τονίζει η ΚΑΕΑΕΚ με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Η Ένωση κάνει λόγο για μια ιστορική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι λύνεται οριστικά το διαχρονικό ζήτημα της έδρας της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Στη ΣΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
9: Αντένα.
10: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
11: Σαρταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Σου σφυρίζω, Αμαλία Κάτσου, σου σφυρίζω για να βγεις. Γιατί βγήκαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και βγήκαμε με Τόνι Μαρούδα, τον τραγουδιστή της αγάπης. Τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγούδιου. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1988. Βέβαια, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και μάλιστα παγκόσμια επιτυχία ήταν το ντουέτο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» με την Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Το οποίο κατάφερε να πουλήσει παγκοσμίως 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι ωραία εποχή αυτή του ελαφρού τραγουδιού. Είναι πολλοί φίλοι μάλιστα οι οποίοι με πειράζουν. Με λένε ρέτρο, με λένε παλιωμόδιτη, με λένε vintage κτλ. Ναι, εγώ είμαι και το δηλώνω. Πολύ θα ήθελα να την έχω ζήσει εκείνη την εποχή, την εποχή της Αμαλίας δηλαδή. Τότε που πήγαινε στο Ζάπιο και άκουγε αυτά τα τραγούδια.
1: Η δικιά μου εποχή τι έχει.
0: Με αυτό λέω, μια χαρά ήταν η εποχή.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Η δικιά σου εποχή ποια είναι.
0: Εγώ είμαι.
1: Πιο νέος.
0: Ναι, είμαι καινούριο μοντέλο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο νέος, το τζόβενο της εκπομπής, παρακαλώ. 92,2 το Brent, απλώς το λέω, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Φτάνει ρε πουλάκι μου, φτάνει.
1: Να μην το
0: λέω. Μετράμε τώρα, το μετράμε τη θερμοκρασία.
1: 92,3 τώρα.
0: Ακούει το μεταξύ και τους μετεωρολόγους, οι οποίοι μετράνε, λες και είναι πυρετός. Δηλαδή 38 και 8, 39 και 2. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε βάλαμε τα δεκαδικά, τα μετράμε και αυτά.
1: Μετράμε
0: τη θερμοκρασία. Μετράμε τη τιμή του πετρελαίου, μετράμε τη τιμή του ρεύματος, τη τιμή του φυσικού αερίου, μετράμε τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω βαρεθεί να μετράω. Δεν μπορώ άλλο το μέτρημα, ρε πουλάκι μου. Φτάνουνε. Είναι 22 Ιουλίου.
1: Τα μισθά
0: θέλω να καθαρίσει το κεφάλι μου.
1: Τα
0: λίγο.
1: Μισθά φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, τι να μετράς και να μην μετράς. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, άστα.
0: Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio3fm.gr. Ο Τάσος άκουσε νωρίτερα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λέει όλες αυτές οι υποσχέσεις δίνονται εκ του ασφαλούς αφού αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα μηδέν στο πηλίκιον όπως έλεγε και πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα Τάσο, να είσαι καλά. Λοιπόν, για τη ζέστη τα είπαμε, παιδιά, μία μέρα είναι, θα περάσει, σήμερα είναι τα δύσκολα, μέχρι και 41 θα φτάσει στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, εκεί 40 με 41, 42, ίσως και 43, να δούμε στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα.
1: Από αύριο δροσιά και καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα δροσίσει όμως. Λένε για μια θερμοκρασία που θα είναι χαμηλότερη κατά 10 περίπου βαθμούς Κελσίου. Άρα μια χαρά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και ταυτόχρονα σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα γιατί είναι βορειοδυτική η άνεμη, είναι και καταβάτες. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, εμείς απλά το μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Μεγάλη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά για κανένα λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτόχρονα, απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε όμως και για το traffic commander traffic.
0: Καλά τα.
1: Λοιπόν, έτσι σε συνεργασία με τον Γκόμβο. Που θα συνεργαστούν το traffic commander που με drones πάνω, λέει ο Καλαμαράκης, κάτω τα drones θα πετάνε από εδώ από εκεί και η Κόμβος από την άλλη θα κάνει τη δουλειά της και έτσι λέει ότι θα μειωθεί η κίνηση κατά 20-30%. Άντε και να το δούμε.
0: Από Σεπτέμβριο όλα αυτά.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Από Σεπτέμβριο τώρα.
0: Από Σεπτέμβριο έρχεται το traffic commander για να συνεργαστεί με τον Κόμβο.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
1: Ναι,
0: από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Είπαμε και για τα πατίνια ότι έχουν αρχίσει σαρωτικοί έλεγχοι μετά την ψήφιση του πλαισίου πια που διέπει τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση το κράνος και κάτω από 17 ετών απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα το προηγούμενο διάστημα.
0: Ταυτόχρονα για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα το πρωί έβλεπα 1,998 έβλεπα την αμόλυβδη στα ίδια επίπεδα με χθες. Όμως σε όλα τα πρατήρια χθες το ντίζελ ήταν 1,949. Σήμερα το είδα 1,959.
1: Ναι, είναι πάνω. Ανεβαίνει πολύ το ντίζελ και οι πρατηριούχοι λένε ότι θα ζήσουμε πάλι ότι αυτό που ζήσαμε πριν κάποιο και διάστημα να είναι κοντά ή σχεδόν ίδια η τιμή του ντίζελ με την αμόλυβδη.
0: Σας είπαμε ότι αναμένουμε αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Σας είπαμε και για την πρόταση του Πασόκ για μείωση 20% στην τιμή του ρεύματος το 2027, εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
1: Είπαμε και για τις βάσεις που ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11, όπως είπε στην ΕΡΤ η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
0: Και βέβαια τη δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ξεκινήσει την έρευνα, πιθανότητα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Και είπαμε για το του πολέμου, παραμένει η ανάφλεξη, η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Διευρύθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Λοιπόν, και αυτά, σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, το πυρηνικό οχυρό είναι αυτό που έχει σειρά.
0: Τώρα βρε Αμαλία μου, επειδή είπαμε και για τον Μπέρναμ στην Αγγλία, που η πρώτη του κίνηση Βρετανία τέλος πάντων ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια για να μειωθούν εκεί οι λογαριασμοί ρεύματος. Κάτι διαβάσαμε σήμερα το πρωί και το συζητήσαμε με την Αμαλία, ότι έρχεται κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα.
1: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι μια σκέψη. Γιατί ξέρεις, αυτά τα τρόφιμα που είναι, δηλαδή μία σε μία, δύο μέρες έχουν την ημερομηνία λήξης. Σου λέει άλλος, αν μειώσουμε το ΦΠΑ, μπορεί κάποιοι. Εντάξει, θα είναι καλό για κάποιους, θα τα πάρουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα το γιαούρτι, τρώγεται και μια μέρα μετά από τη λήξη του. Ένα προϊόν ή τα μακαρόνια. Έτσι, είναι ένα σχέδιο το, που...
0: Διαβάζω στην απογευματινή που έχει σήμερα το ρεπορτάζ. Είναι της Ντίνας Καραμάνου. Και λέει φθηνότερα ή δωρεάν η διάθεση τροφίμων τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους. Είναι μια συμφωνία σε τρεις άξονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, με στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 30%. Και πάμε για εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχει, 33% των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια. Ενώ για την σπατάλη είναι περίπου 132 κιλά ανά άτομο η μέση ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία χάνονται και πετιούνται επειδή έχουν λήξει.
1: Εντάξει. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση το μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί. Δεν είναι, είναι προστατική κατεύθυνση.
0: Να το δούμε λοιπόν από Σεπτέμβριο και αυτό.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μάλλον θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Αντί να τα πετούν, θα τα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη.
1: Ακούστε τι διαβάζω. Και συγγνώμη τώρα που χαλάω τη σκαλέτα, αλλά δεν εντάξει, το έχω πια, το κάνω συχνά. Του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου 2 αστεριών Μισελέν στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια γαρνιτούρας επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Και αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά έχει μυρμήγκια.
0: Δηλαδή τι έκανε, τα ψήνε και τα βάζε.
1: Όχι, όχι, τα βάζε κανονικά.
0: Ζωντανά.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Περπατάγανε πάνω το μυρμήγκια.
1: Τώρα αυτό που βλέπω. Ναι.
0: Και τα τρώγανε οι άλλοι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Οι
1: αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις ΗΠΑ.
0: Α, κάναν και εισαγωγή.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κατά την έρευνα.
0: Πάει καλά ο κόσμος.
1: Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμα ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί στην Κορέα λέει επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων, δεν είναι όμως το μυρμήγκι.
0: Α, τα τρώνε τα υπόλοιπα. Τα μυρμήγκια τους χάλασαν.
1: Ναι!
0: Τα υπόλοιπα που τρώνε δεν τους πειράζουν.
1: Το υλικό θα σου στείλω. Είναι πραγματικά, δηλαδή. Όχι, δεν θα τρώγα. Δηλαδή, να με πληρώνω, να μου πάρει 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι το επιδόρπιο και γύρω-γύρω μυρμήγκια. Ως γαρνιτούρα.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή, πάει καλά ο κόσμος, αλήθεια.
0: Καλά, και εσύ έχεις φάει μυρμήγκια και εγώ έχω φάει. Δηλαδή, κατά λάθος θέλω να πω. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε κάτι που.
1: Α, εντάξει, άλλο αυτό.
0: Καλοκαίρι τώρα
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: να,
1: αλλά άλλο να είναι η γαρνιτούρα. Να είναι συμβραβευμένο.
0: Τώρα να το βλέπεις εκεί πέρα.
1: Συμβραβευμένο, λέει, με δύο αστέρια Μισελέν.
0: Θα πάρει και το τρίτο τώρα.
1: Παναγία μου, τι ακούμε. Κοιτά, έκανε και εισαγωγή από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας, δηλαδή, έκανε και εισαγωγή μυρμηγκιών. Δεν είναι τώρα μυρμηγκιώτη.
0: Ο Βασίλης σχολιάζει την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Λέει αυτό με τα προϊόντα προσλήξη μου ακούγεται τραγικό. Να σας δω, λέει, με σέλφι να παίρνετε λιγμένα γιαούρτια. Κάτσε, φίλε, να το δούμε ακριβώς. Τι μέτρο θα είναι, πώς θα λειτουργήσει, για τι προϊόντα μιλάμε.
1: Περίμενα να το δούμε.
0: Είναι η πρώτη είδηση, έτσι όπως έγινε γνωστή. Τώρα, χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Σούδα. Το είδες στο βίντεο.
1: Ναι, το ένα πλοίο ξέρεις πως το λέγανε.
0: Ξέρω.
1: Ιωσήφ Κάπα.
0: Ρε παιδιά,
1: έχεις και πλοίο. Έχεις και πλοίο. Και μου το κρυβείς.
0: Μήπως το έχουν ονομάσει έτσι για μένα, ρε παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ονοματοδοσία δώσανε. Δηλαδή. Ονοματοδοσία λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιωσήφ Κάπα λέγω τότε ένα πλοίο.
0: Δεν με καλέσανε να ρίξω τη σαμπάνια όμως.
1: Ναι, γιατί δεν σε καλέσανε.
0: Να τη σπάσω, δεν ξέρω.
1: Σ' αρέσουν και αυτά εσένα τα. Ναι. Όπου ο γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
0: Πάντως στην αλήθεια. Το ένα ναι, πλοίο απίστευτο. Λοιπόν από τα δύο ήταν το Ιωσήφ Κάπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν
1: ναι.
0: Το φορτηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το άλλο ήταν επιβατικό.
1: Όχι, άνθρωποι. Με 100 άτομα μέσα.
0: Με 100 άτομα. Το οποίο θα έκανε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Εντάξει, όσοι έχετε δει το βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Είναι τρομακτικό. Υπάρχει και ένα πολίτη ο οποίο το καταγράφει. Με το κινητό του και ο άνθρωπος φωνάζει. Δηλαδή, τι κάνει. Και μπαμ, γίνεται εκεί πέρα η σύγκρουση. Πάλι καλά, γιατί στο ένα πάνω υπήρχαν και βιτιοφόρα. Με.
1: Ναι, βέβαια. Με καύσιμα.
0: Με καύσιμα. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες εκεί πέρα το λιμεναρχείο της Σούδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποιος πρέπει να έχει δώσει άδεια. Δηλαδή, για να κινηθεί ένα πλοίο και μέσα στο λιμάνι πρέπει να έχει πάρει άδεια. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του.
1: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
1: Αστοχία.
0: Ναι.
1: Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό είχε. Λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουν υποστεί ζημίες τα πλοία.
0: Μέσα στο λιμάνι ημέρα.
1: Αυτό δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ούτε νύχτα, ούτε ναι. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούσει ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι της Σούδας.
0: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί. Είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση. Είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος. Για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει
1: ακριβώς,
0: η ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Γιατί θέλουμε καλές ειδήσεις.
3: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
0: Τι θα μας πεις.
3: Δεν είναι τόσο τα πράγματα μαζί
0: τόσο...
3: εμένα. Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Θα χρειαστούμε traffic commander νωρίτερα.
0: Α, καλά, ναι. Ένα traffic commander, πες τα.
3: Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξήθηκε και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι φτάνει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος στο Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να τόσο κόμβος.
3: Και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ωρε φίλε, ο ένας κόμβος μετά τον άλλο.
4: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και ο Βολάνιος
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: κόμβο.
1: Κόμβο λέει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, Σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση σε ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Να πούμε, λέει, σήμερα και προσοχή στα τσιγάρα που τόσο εύκολο πετάμε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Έχεις πολύ δίκιο, Δημήτρη. Παιδιά, κόψτε το αυτό το κακό συνήθειο. Με τα τσιγάρα τώρα έξω από το αυτοκίνητο ανοίγουμε το παράθυρο και το πετάμε. Όχι μόνο σε περιοχές που υπάρχει δάσος.
1: Γενικότερα.
0: Οπουδήποτε. Τι είναι το μεγάλο τασάκι να πούμε έχουμε και πετάμε έξω.
1: Ναι, εγώ θέλω να δω
0: όμως και τους
1: δήμους αν έχουν καθαρίσει. Συμφωνώ.
0: Στο αυτοκίνητό
1: σου. Και επίσης και να δούμε αν έχουν καθαριστεί. Γιατί έβλεπα και ρεπορτάζ στα κανάλια αυτές τις μέρες ότι πάει σε πάρα πολλούς δήμους δεν έχουν καθαρίσει, έτσι. Γιατί λέμε να προσέχουν οι πολίτες, να προσέχει ο νόμος και οι υπεύθυνοι. Και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γενικότερα μιλάω.
0: Δεν μου λες τώρα, τι γίνεται στο Ελευθερίος Βενιζέλος με τις καθυστερήσεις. Πάλι καθυστερήσεις.
1: Ναι, λέει χαμός χθες πάνω από μία ώρα ήταν οι καθυστερήσεις, 1,5-2
0: και ουρές. Full σεζόν μιλάμε.
1: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ τράφικ, πάρα πολύ κίνηση. Εγώ αυτό
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ τράφικ και εκεί έχει τράφικ. Να βάλουμε και εκεί τράφικ κομμάτι.
1: Ναι, γι' αυτό το πάω.
0: Εκεί βέβαια προφανώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα θέματα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι ελεγκτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Έχουμε εξαιρετικούς ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα λένε, τα φωνάζουν.
1: Μιλάνε για αναβάθμιση, ότι απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, όμως είναι και ένα αεροδρόμιο, ο Ελευθέρως Βενιζέλος πια, που δεν φτάνει. Είναι πάρα πολύ κίνηση. Ειλικρινά, είναι πάρα πολλές οι πτήσεις.
0: Το καταλαβαίνω και είναι καλό αυτό, γιατί πάει καλά και ο τουρισμός.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί.
0: Αλλά
1: σου.
0: Και θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές.
1: Βέβαια, πολύ σωστά το λες.
0: Έτσι, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ναι, πάντως, μία ώρα.
1: Ναι, μία ώρα και. Επίσης τώρα, μια και λέγαμε για αεροδρόμια, εκεί στην Ελβετία τα τσούζουνε μάλλον. Γιατί δύο πιλότοι αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Γιατί. Δηλαδή, η πτήση θα αναχωρούσε από τη Γενέβη και θα πήγαινε σε κάποιο προορισμό. Σου κάναν το τεστ για όλους τους πιλότους πριν την πτήση, κάνουν τεστ. Και ήτανε σκνήπα.
0: Και οι δύο?
1: Και οι δύο. Σκνήπα όμως. Όχι απλώς είχαν πιει ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά δεν.
0: Καλά, σιγά μην τους άφηναν κιόλα να πιλωτάρουν.
1: Ευτυχώς που γίνονται τα τεστ, έτσι. Αλλά σου λέει ότι ήταν και οι δύο. Και δεν ήταν ο ένας.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όχι απλά δεν τους άφησαν να μπουν στο αεροπλάνο. Πρέπει να απολύθηκαν κιόλα.
1: Απολύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα της Telegraph λέει ότι αυτό που οι μάρτες λένε ότι οι πιλότοι βρίσκονταν εφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν την πτήση. Αλλά το βράδυ τη προηγούμενη του είχαν κάνει το τεστ και βγήκαν τα αποτελέσματα και τους τσάκωσαν. Έπιναν όλο το βράδυ αυτοί. Καταλαβαίνεις.
0: Φαντάσου τώρα να μην έχει γίνει τεστ και να μπει να ταξιδέψει με αυτόν.
1: Παναγία μου.
0: Μακριά από εμά.
1: Παπαπαπα. Τι θέλει. Real FM.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα.
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
12: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
15: Αντένα 105,3.
16: Θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.000.

0: Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με. Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

0: Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
1: Real Antenna Patras 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544 και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν.

0: Επιστροφή με Μεσχέ Κανιμπάλ για τον Σάσα Ντιστέλ, τον Γάλλο τραγουδιστή και ηθοποιό, έφυγε σαν σήμερα το 2004. Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες της καριέρας του ήταν και το συγκεκριμένο που στην Ελλάδα τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει με Θανάση Βέγκο. Να το χορεύει εκεί πέρα στο λιμάνι του Πειραιά κουβαλώντας τις βαλίτσες. Ως πράκτορ 000 θουβού. Και επειδή έκανα και την αναφορά στο κινηματογράφο, έρχεται και ο Κώστας και λέει: το πλοίο το οποίο συγκρούστηκε χθες στη Σούδα δεν λέγεται απλά Ιωσήφ, λέγεται Ρο Κάργο Ιωσήφ Κάπα. Χαδιάρικα, σαν τη μεταξά στο τσιριμπίμ τσιριμπούμ. Καλημέρα φίλε, δεν ήταν η μεταξά, η Καλαμίδου ήταν.
1: Αδιάβαστο, σε έπιασε αδιάβαστο.
0: Τώρα, επειδή έχουν πιάσει οι ζέστες και όλοι θέλουμε στιγμές δροσιάς, ανάσας, να ξεφύγουμε λίγο, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο, δίπλα στο Κορινθιακό, καταπληκτικό σημείο, δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Εκεί βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες, σε απόσταση μικρότερη της μιας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα δηλαδή από το βράσιμο έχεις φύγει και είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και έχεις αλλάξει αμέσως εικόνες, είσαι αλλού, είσαι στον παράδεισο.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρίς καθημερινά από Ραφίνα, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40.

0: στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ σε τίνο για δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jet, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Άκουσε νωρίτερα την είδηση για τους μεθυσμένους πιλότους και λέει: φήμες λένε ότι εκτός από τους πιλότους, μεθυσμένο βρήκαν και τον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια, έλα, κύριε Αμαλία, να σε πάω λίγο και στα πολιτικά. Γιατί είχε ξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αφού κάναμε την αναφορά στην πρώτη ώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στην τιμή του ρεύματος. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Μία θέση που επανέλαβε χθες η κυρία Λαλιώτου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
2: Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο: γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες. Και γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη, διότι είμαστε ένα κόμμα και ένας φορέας διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε γονείς και χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες με βάση την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα.
1: Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα εγκρίναμε ποτέ την ίδρυσή τους, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε γιατί πλέον είναι τετελεσμένο. Επί της ουσίας αυτό λέει η Ελλάδα.
0: Δεν μια... αλλάζουν, ψηφίζεις κάτι και μπορείς να το κυρώσεις. Απλώς το λέω.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε η επίθεση. Και άρχισε η επίθεση από όλες τις πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν σε ένα καινούριο θεσμό. Και ο υγιής ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει, ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μας δικαιώνει, λέει, λοιπόν, η θέση αυτή της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου. Το θέμα σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όταν λες, δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
1: Και ήρθε και η κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά έκανε μια ανάρτηση ο Παύλος Οπολάκης.
0: Τώρα ο Νίκος Παπάς έχει εξαπολύσει επίθεση στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Να. Κάτσε να τον ακούσουμε, μια και τον ανέφερε ο Νίκος Παπάς για το θέμα.
5: Αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάς υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
1: Επίθεση και από τη Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγει δηλαδή από τα προηγούμενα, τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τώρα λέει ναι μεν, αλλά... Και από εκεί έχει προκύψει λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Είναι και οι δηλώσεις που είχαν γίνει παλαιότερα, για παράδειγμα σε συνέντευξή του Αλέξη Τσίπρα στον Σταύρο Θεοδωράκη.
6: Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις ας πούμε ξέχωρα από το κράτος πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρτ, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε όχι η ΕΚ Φούφουτος.
7: Ναι, γιατί αρνείστε.
6: Δεν μπορεί να είναι. Έχουν προτεραιότητά μας. Ναι.
1: Δεν είναι προτεραιότητά μας τα η ΕΚ Φούφουτος.
0: Ακριβώς.
1: Καλά η ΕΚ τα Φούφουτος. Ε? Φούφουτος.
0: Ναι, κοιτάζω μια είδηση να δω.
1: Λίγο αγχωμένη σε βλέπω.
0: Υπάρχει τη μεταδίνουν. Θέλω να είμαι σίγουρη.
1: Ψάξτε.
0: Θέλω να είμαι σίγουρη. Δεν θέλω να το πω. Όχι, θέλει και ένα ακροατή.
1: Okay.
0: Αλλά θέλω να είμαστε σίγουροι, γιατί αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν τα πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ. Θα το τσεκάρουμε πρώτα. Δεν βιαζόμαστε για να μεταδώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε και τοποθέτηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, Δημήτρη Κουτσούμπα, για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι είπε?
1: Έφτιαξε ένα βίντεο, ναι, στα social media, επειδή πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έφτιαξαν ένα βίντεο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαντήσουν.
8: Λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
9: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το είδε.
10: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
11: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Αυτή ήταν και η απάντηση λοιπόν του Δημήτρη, ναι, Κουτσούμπα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέει πρώτα βγάλαμε εκείνο το βίντεο με τον Τάσο, δεν, ναι, το έχετε δει. Οπότε μην μας λέτε τώρα.
0: Ότι δεν ξέρουμε εμείς από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στην είδηση που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε πρώτα την πολιτική αυτή επικαιρότητα με το τι λένε οι πολίτες.
0: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της κοινωνίας, δηλαδή που οδεύει τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα πάμε στις Σέρες. Στους αγαπημένους μας συμπολίτες λοιπόν από τις Σέρες, να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν για παράδειγμα τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τι προτίθενται να κάνουν στις επερχόμενες εκλογές.
12: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
13: Είναι σαν τα γλυφιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
14: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει?
13: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός στις Νέες Δημοκρατίες, δεν πιστεύω να... Στο τέλος θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό.
14: Άρα τι θα ψηφίσουμε, είσαι ρε?
15: Χρήμα. Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπεις όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
1: Έτσι, στις Σέρες λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν λεφτά όπου και να γυρίσεις να κοιτάξεις, βλέπεις κεφάλια στις καφετέριες. Έτσι και τα λοιπά. Ο άλλος ο κύριος λέει: ο νέος Σαμαράς αποκλείεται. Είναι φανατικός Νεοδημοκράτης, θα, ναι, κάνει πίσω. Δηλαδή,
0: ναι, έτσι και.
1: Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Okay. Δηλαδή ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Συμπολίτες μας από τις Σέρες.
14: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
16: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστε. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
14: Άλλο είπασε, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει, να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
16: Ο Χριστός.
14: Μας.
16: Ο Χριστός.
14: Πώς θα υπογράφει?
16: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεών. Αυτό θέλω να το δείξετε.
1: Ήθελε και να το δει. Ο Χριστός, θα βάλουμε τον Χριστό, θα υπογράφει κιόλας.
0: Θα υπογράφει τις βουλικές αποφάσεις. Λάθος τον κάνεις στο σταυρό σου. Κάν το σωστά.
1: Κάνε ρε παιδί μου το σταυρό μου, δηλαδή.
0: Παιδί μου, έτσι κάνε το σταυρό μας, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Ωραία, να τον κάνω το σταυρό.
0: Λάθος το έκανε από την άλλη πλευρά πρώτα.
1: Άσε με, έχεις μπερδέψει. Άσε με να κάνω το σταυρό μου. Θέλει να βάλει τον Χριστό να υπογράφει τώρα τα εξοπλιστικά.
0: Αλήθεια. Να υπογράφει. Όχι, λέει όλα και θα τα υπογράφει όλα. Ο Ιησούς Χριστός.
1: Θέλω να το δείξετε αυτό, λέει. Μην το κόψετε.
0: Όχι, δεν το κόψαμε. Το βάλαμε.
1: Κόψαμε εμείς, το βάλαμε εδώ. Σιγά-σιγά
0: μην το κόψετε σε αυτό. Real FM.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα.
19: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
20: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
21: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
22: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
23: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
24: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
23: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
24: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
25: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
26: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
27: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Και τελικά δυστυχώς η είδηση ήταν αληθινή και επιβεβαιώθηκε. Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91 της χρόνια.
1: Ναι. Πέθανε λοιπόν. Στο νοσοκομείο λέει ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άφησε την τελευταία της πνοή εκεί.
0: Τα ξημερώματα, το προσωπικό του γεροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιό της. Η απαγωγή.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Η απαγωγή, το τραγούδι με το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά, αλλά σε όλες τις παρουσίες τις δημόσιες παρουσίες της.
1: Και πολύ άμεσο, με άμεσο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γλυκιά, μια γλυκιά γυναίκα. Έτσι, μωρό χαμόγελο. Καλοσυνάτος άνθρωπος φαινότανε. Ναι.
0: Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Κάποια στιγμή ταξίδεψαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν περιοδεία εκεί, τραγούδησαν μέχρι και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

0: Είχαμε απώλειες τον Ιούλιο, ήταν η Μάρο Κοντού, τώρα η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη, μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού,
0: ακριβώς,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και ο ελληνικός κινηματογράφος εκεί όπου είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και υπάρχουν αυτά τα στιγμιότυπα, τα τραγούδια τους. Ήδη έχει παίξει μάλιστα και σε κάποιες ταινίες. Έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Δεν θα κάνεις λάθος εσύ, τα ξέρεις αυτά. Τι θα έλεγες.
1: Είχε παίξει και στο Τρεις Κούκλες και εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά είπα. Ήταν ο μοναδικός της ρόλος καθαρά ως ηθοποιού στον ελληνικό κινηματογράφο στην ταινία Τρεις Κούκλες και εγώ. Με αυτή τη δυσάρεστη είδηση λοιπόν θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Η απώλεια της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Συλληπιτήρια στους οικείους της.
0: Συλληπιτήρια.
1: Εμείς θα σας αφήσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Θα είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Προσοχή λοιπόν, σήμερα προφυλαχθείτε με την υψηλή ζέστη.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Περκέ!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Κάθοδος Κηφισία σε Μαρούσι και Αμπελοκήπους και στην κάθοδο των Μεσογείων και Κατεχάκη. Καθυστέρηση μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδός της Εξόδους για Λαμία. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας στη χώρα μας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υποχρεωτική είναι η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Την ίδια ώρα ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπάρα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθι Τσιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρελαίο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι.
14: Είμαι η Έλενα.
1: Μαριάννα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Πέλη σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρη η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε εδώ, να πούμε.
0: Στο στούδιο μαζί είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα, έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, δηλαδή, ρε, Γιώργη, γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς, θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι, πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι α, το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούν. Εγώ ξέρω, ρε, εγώ ξέρω να βάζω, θα το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω ότι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποιο Πεντέλη? Επάνω στο ρέο Καστροκάκη, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος τη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα
0: και προημερώς συνελήφθη ένας, γιατί περίπου με 38, με ισχυρούς ανέμους, νομίζω ήταν με ελτεμάκια, 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή τη νεμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσεις και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητά μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με τον καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκη, κλαποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι αυτό. Το λέω γιατί αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και μας
1: ρωτούσαν οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας. Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό. Αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε. Να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Την δήλωση την έκανε 21, η επέτειο είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά, καταβάτες οι άνεμοι, είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις, όταν ακούς συνθήκες Ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό, το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή, όλοι μας προσοχή, όλοι μας. Όλοι
1: εγώ
0: μας,
1: επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης, όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα ούτε να φωτογραφίσω, ούτε να πω, στην Πεντέλη, πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση, αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους. Γιατί εκεί το κράτος παραιτήθηκε. πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην περίπτωση της, την υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει και άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα καλεσμένο και εγώ στο στούντιο και αυτό το
1: θυμάμαι. Είναι από τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, οι οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω έχεις και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρονών, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν εν πάση περιπτώσει τα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούν διέρευνα.
0: Πάντως, νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγνωστος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες ακόμα. Είναι τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη. Με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά, για πες μας.
1: Αυξημένη ετοιμότητα, αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι. Αυτή την ώρα ετοιμάστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, τον Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά. Βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και έχει πολύ ταλαιπωρία.
0: Από ποιο ύψος είναι?
1: Από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, εγάλαιο. Δίκιο, είναι πολύ, πολύ
2: μέχρι νωρίς. Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άλλο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Τα ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Νωρίς-νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μες στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρίνια και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Στούντιο παπάκυριαλεfm.gr, στούντιο παπάκυριαλεfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονύση, το Γκαντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους είναι μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες, ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία, όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγε νωρίτερα, real blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία, μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προέκτησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του περιοριστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προέκτησαν. Άντε, γιατί μου την έχει βιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της Ρίτσας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ. Η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
1: Α, αλήθεια,
0: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν θα κάνει. Τώρα αποδέχεται, δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει, πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά.
1: Ο κύριος Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Ναι. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε στο συνέδριό μας είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Αν θες, το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα, στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Αγκάτσου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα. Διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες μεγάλη, έτσι, είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Ναι, το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλοι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Μέσα από την ψυχή μου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Καμίνει και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρωτικά έσκιο του 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση επιθερμοκρασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος. Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Ηράκλειο.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικό.
8: Είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Κύριε Τάσο, βεβαίως και έχω ακούσει. Και επειδή είσαστε προφανώς και εσείς κλιμελώς ενημερωμένος, αυτές είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 9 με 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αμπιζόγλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής... ναι, το πετύχατε.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει: ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο?
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες χρήματα, κόπο,

0: κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
1: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, και ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
0: Αυτό όμως.
2: Κύριε Χατζηγιαννάκη,
0: αυτό, παιδείας, κύριε,
2: ναι, αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη, να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φούφουτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φούφουτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
0: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό από το θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φούφουτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά, αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω, πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους? Και ένα δεύτερο κομμάτι.
2: Αυτό που λέτε, εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
0: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις? Θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν παρόμοια προσπάθεια, κλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχε το ουγγρικό δημόσιο. Καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία. Είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος? Υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πρωτιστηριακά μαθήματα.
2: Ναι, σας ακούω πάντως και. Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
0: Να το δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
2: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε, αλλά με άλλους συντρόφους σας στο παρελθόν. Και υπήρχε μια. Πώς θα το πω τώρα. Δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
0: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι από τα ίσως το διασημότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι θα κάνουμε.
2: Επειδή το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμέντο σε κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξεις φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα.
0: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση της νομιμότητας. Οι νόμοι είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η μην κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε πιστολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, ενώ και τους έντυνε με μπλε.
2: Ναι, αλλά και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
0: Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
2: Ναι, ρωμαλαίο, το ρωμαλαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην πανεπιστήμια.
0: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει, και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλοί και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες
1: ενέργειες
0: μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας.
0: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη, ναι. Μας έρχεται δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφε, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά.
1: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
0: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις και να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. Γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε
2: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 26 26 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-timer και ξένιασες.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: στο φίλο τον Νίκο που λέει πώς σας τυρμόξατε έτσι. Μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Έτσι, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα είναι πάντα.
1: Ναι, η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Άμα έχει μια άλλη άποψη ο Νίκος. Εντάξει,
0: παιδιά, αποφασίστε. Εκτός κι αν θέλετε.
1: Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου. Καθένας, ξέρεις, καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Ναι. Μπορεί να του αρέσει. Να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε.
0: Πολύ φυσιολογικό. Είπαμε ότι είναι κακό.
1: Πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο ένας λέει, ρωτήστε πώς είναι δυνατόν να μην θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ εσείς έχετε αποφυτίσει από αυτά και στέλνετε και τα παιδιά σας. Δεν είπε κανείς να καταργηθεί η δημόσια παιδιά. Μα αυτό είπα εγώ και νομίζω ότι και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη ευθέως. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρίσκεται σε μια βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ όμως.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο, εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται τη δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεται όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά το ύψος της Ιαράς Οδού. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα επιρροτικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού για εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα οδηγούν σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας με επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κανονικά υπολογίζονται οι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σανταμαρία, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Αντένα.
9: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.

0: Αντένα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλιώτη μας υποστηρίζει στο 2.11.208.200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλιώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο www.papakirialfm.gr. Στούντιο www.papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς το να.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης υπογράφει με το επιθετό του άνθρωπος, γιατί είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία,
1: ναι.
0: Και όπως σημειώνει, η πραγματική μισθή στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε 3 μνημόνια. Στο 3ο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, ας πούμε, το έκαναν συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εξεχνάει από
0: τους. Πώς τα ξεχνάμε δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή, αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για μεγάλη συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι,
0: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και,
1: καλά,
0: τα παιδιά που έρχονται.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Για το, φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Και τίθεται ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα. Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όπως είπατε και εσείς, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκρηθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ήδη, ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι σημαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα, τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανίας με ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει μια ζεστή αστάθεια στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαίνει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή, για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πιέσει για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
1: Μεταπόληση, ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσω στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτος την ψέγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος εκείνος δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: εναντίον. Έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλη, να θυμίσω το εξής. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονός ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φέρει στη θαλάσσια χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά της υφαλοκρηπίδας ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα η ΑΟΣ με τελεία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές, ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε κρίση, φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτήν την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών. Μηδενός εξαιρουμένο.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική. Τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ότι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφαντικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο κάζους Μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλους εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έως στις 30 Αυγούστου εξέδωσε η Άγκυρα εν ώψη της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις. Πάντα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο, σχολίασε πριν από λίγο στο Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Κάμινη και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου οδηγούν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Το Brent ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι με είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής στην οποία σχεδιάζεται να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο, αυτό το περίφημο, ας το πούμε έτσι, που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος, οι δύο υπουργοί. Είναι περίπου νομίζω συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Τα 97 θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει το Roots Rage πάλι, να θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ξεκινάνε στη γνωστή κατεύθυνση. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν τώρα μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά στο 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχωρήσαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βιζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί πολλοί κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια, στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας.

0: γιατί.
1: 20% είπατε κύριε Παπά, 20%.
0: 20% μέχρι ναι. το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από όλα, από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2 με 2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στη χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
1: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε, περίπου.
0: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες ναι. των καταναλωτών.
1: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Δεν το λέω, τεχνικά το λέω πια.
2: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
0: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα, όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες και τα λοιπά, να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια, χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
2: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν μας
0: αποτελεί. Είμαστε πολύ πίσω σε όλα. Ναι. Μα πετάμε καθημερινά, παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
0: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίου εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι...
1: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
0: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
1: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Ναι.
0: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
1: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
2: Συγγνώμη, διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα ένα notification, μια ενημέρωση από το real.gr. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
2: Το είχε προαναγγείλει
1: και ο κύριος Κόκαλης. Σωστά,
2: ναι. Και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτη στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
1: Λέγαμε, κύριε Παπά, ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
1: Ναι, και η κυρία Ντάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
2: Κυρία
1: Κασιμάτη.
0: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι η μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Real FM. Αντένα Πάτρας
3: 105,3. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λέει, μια έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσεως ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Ναι. Φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον. Ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστος. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαρδιάνης λέει: αν από τη λύνη δερματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια, κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει, μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει, να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρέμος δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ένα ψύχρεμο, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,
1: η Ιωάννα Μαστοροπούλου που λέει τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει και αρκετές φορές έχει και ένταση. Ναι. Συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει βεβαίως.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μπάμπης από τον Πειραιά λέει υπάρχει διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά. Να το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εδώ. Τελεία υπάρχει.
1: Α, υπάρχει διαρροή. Το λέει δηλαδή ο Σίδης. Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αν επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς. Σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μπούμε σε αυτή, να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο, κυρία Μπιζόγλου, να περάσω το διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση? Γιατί εγώ δεν είχα πρώτο δεινό στο ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ, ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου,
1: Τι να ανακαλέσω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος Κεμπάπης.
1: Καλημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις@pavlakarathanasis.gr.
8: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Τα δύο διαφορετικά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σήμερα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου και τις καταιγίδες να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως στις 30 Αυγούστου, εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων που έγινε νωρίτερα, λίγο μετά το ύψος της Ιεράς Οδού. Σε άγριο ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίστηκαν για ενδέκατη νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προκαλώντας άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Χρειάζεται Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Εύχομαι να είστε καλά από όποιον αν μας ακούτε. Είμαι ο Νίκος Ελευθερίου, θα παραμείνω μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να απαλύνουμε τις πολύ ζεστές ώρες που περνάμε όλοι. Και μάλιστα θα είμαστε παρέα με δύο ξεχωριστούς ηθοποιούς. Στο πρώτο μέρος την Νίκη Παλικαράκη, στο δεύτερο τη Μαρίκα Αγίτσου, για να μιλήσουμε για τις παραστάσεις που μας φέρνουν σε λίγες μέρες εδώ στην Πάτρα και που θα έχουμε τη χαρά να τις απολαύσουμε ζωντανά στο συγκεκριμένο χώρο που γίνονται, όπως όλοι ξέρουμε, στον ήδη υπάρχοντα χώρο της Πάτρας. Η πρώτη θα είναι με τον Ματωμένο Γάμο, η δεύτερη με την οικογένεια Τσεκμέ. Ο Ματωμένος Γάμος είναι μια παράσταση η οποία περιοδεύει σίγουρα σε όλη την Ελλάδα και κάνει και στάση στην περιοχή μας. Είναι το γνωστό έργο του Λόρκα που έχει αγαπηθεί πολύ και που το έχουμε γνωρίσει σε διάφορες εκδοχές και σε διάφορα ανεβάσματα κατά το πέρασμα του χρόνου. Και τώρα θα το απολαύσουμε με την υπογραφή του Θεσσαλικού Θεάτρου και του σπουδαίου, του μοναδικού, του αξεπέραστου σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνου. Είναι λοιπόν ένα έργο που πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο, είναι ένα έργο το οποίο έχουμε αγαπήσει πολύ, που έχουμε δει σε διάφορες εκδοχές στο παρελθόν και που σίγουρα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου. Η πρώτη καλεσμένη μας είναι μία ηθοποιός που αγαπώ ιδιαίτερα. Μου τη συνέστησε πριν από πάνω από 10 χρόνια η κολλητή μου φίλη Ντέζι Λεμπέση και από τότε έχουμε δει όλες σχεδόν τις παραστάσεις της, μάλιστα με φανατισμό, και μάλιστα θέλω να προσθέσω ότι δεν κάνει μόνο μία παράσταση το χρόνο, κάνει πάνω από δύο, με φέτος να ξεπερνάει τις 4. Ο λόγος για την κυρία Νίκη Παλικαράκη που είναι εδώ στην παρέα μας και που την καλωσορίζουμε. Νίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Δεν είπα καλά, ίσα ίσα που τώρα θα πω αρκετά για σένα, γιατί εκτός ότι είσαι ένα καταπληκτικό πλάσμα, είσαι και μια πολύ ξεχωριστή ηθοποιός. Και πες μου, πώς είναι να μεταβαίνεις από το ένα θέατρο στο άλλο, από μια παιδική παράσταση όπως είναι η Παναγία των Παρισίων, σε ένα έργο της Αγκάθα Κρίστη, μια ιδιαίτερη μάνα που έκανε στα δευτερότητα, και τώρα το καλοκαίρι στο Ματωμένο Γάμο.
1: Εντάξει, νομίζω...
0: Είναι το ζητούμενο αυτό από για έναν ηθοποιό?
1: Είναι το ζητούμενο για μένα, με τον τρόπο που έχω αφοσιωθεί στην υποκριτική τέχνη, αλλά ειδικά φέτος το καλοκαίρι συμβαίνουν δύο σπουδαία πράγματα για μένα. Δηλαδή, ο μέγιστος λόγος που ήθελα να είμαι σε αυτή τη δουλειά είναι που συνεργάζομαι ξανά μετά από τόσα χρόνια που ήμουν παιδάκι στις παραστάσεις του Εθνικού.
0: Με τον Κώστα Τσιάνο.
1: Που κάλαμε μαζί με τον Κώστα Τσιάνο. Τον λατρεύω, τον θαυμάζω, τον σέβομαι απεριόριστα. Και μετά από τόσα χρόνια ξαναδουλέψαμε και ήταν μεγάλη μου η τιμή και η χαρά να είμαι πάλι κοντά του. Και βεβαίως ο δεύτερος λόγος, όταν μιλάμε για ένα κείμενο όπως αυτό
0: του Λόρκα,
1: ένα συγκλονιστικό έργο ρεπερτορίου. Οπότε ήταν δύο σημαντικοί λόγοι που με δικαίωσαν. Τώρα πια η παράσταση μας τρέχει, το έλεγα και στα νεότερα παιδιά, έχουν μείνει ελάχιστοι σκηνοθέτες που είναι τόσο σπουδαίοι δάσκαλοι ταυτόχρονα. Ξέρουν να διαβάζουν τα κείμενα, τα σέβονται, είναι
0: καθοδηγούν σωστά παιδιά. Καθοδηγούν σωστά, έλεγα.
1: Απολύτως. Απολύτως. Είναι ευτυχής δηλαδή για αυτή τη συνεργασία.
0: Παρόλο που έπρεπε να φύγεις από την Αθήνα και να μεταφερθείς στην... για να γίνει πρόβες.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτό. Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Χαίρομαι που το λες.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Φαντάζομαι ότι το ίδιο λες και για την περιοδία.
1: Και για την περιοδία, ναι. Έχουμε πάντα οι ηθοποιοί κρύβουμε ένα γυφτάκι μέσα μας, το λέω πάντα έτσι αστεία. Το να τρέχουμε το καλοκαίρι γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ κουραστικό, ειδικά μετά από το χειμώνα με τρεις παραστάσεις και γυρίσματα που είχα. Αλλά παρόλα αυτά είμαι ευτυχής. Μ' αρέσει δηλαδή, μ' αρέσει πολύ.
0: Πες μου λίγο για αυτό τις τρεις παραστάσεις, δηλαδή δεν είναι λίγο εξοντωτικό για κάποιον?
1: Δεν θα πω ψέματα, ήταν. Δηλαδή έφτασα σωματικά στα όρια μου, αλλά απ' την άλλη είχα τόση χαρά και με τροφοδοτούσε αυτή μου η χαρά που τα κατάφερα. Απλώς ήταν πάρα πολύ αυστηρή η ζωή μου, δηλαδή έπρεπε, δεν υπήρχε άλλο 24 ώρες, έπρεπε να ξεκουραστώ, να τρέφομαι σωστά και να πηγαίνω, ή ήμουν λίγο φαντάρος το χειμώνα.
0: Ναι, γιατί ξεκινούσες από το πρωί στο παιδικό.
1: Παιδικό ή γύρισμα.
0: Γύρισμα. Και μετά έπρεπε να πας στη μία παράσταση, την επόμενη μέρα στην άλλη παράσταση. Δηλαδή ήταν πραγματικά έξοδο. Είχες καθόλου ρεπό, νομίζω όχι, έτσι,
1: όχι.
0: Νίκη.
1: Όχι, καθόλου.
0: Πότε, δηλαδή, μα αφού ήταν, ο μάρτυρας ήταν σχεδόν κάθε μέρα, πέντε μέρες.
1: Κάθε μέρα, Τετάρτη, Κυριακή για τα δύο, πρωινό δηλαδή και βραδινό, ενδιάμεσα γυρίσματα και δευτερότριτο γύρισμα και την παράσταση του βράδυ του δευτερότριτου, οπότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Θα άλλαζες κάτι παρόλα αυτά, δηλαδή θα αλλαγήσεις?
1: Όχι, ίσα ίσα που είμαι ευτυχής για αυτή τη χρονιά, δηλαδή που ήταν τόσο γεμάτη και τόσο, τόσο πλήρης.
0: Στο μάρτυρα να πούμε ότι θα συνεχίσετε και φέτος για τέταρτη χρονιά, έτσι δεν είναι?
1: Τέταρτη χρονιά, έχουμε δύο αντικαταστάσεις, έρχεται ο Δημήτρης ο Πιατάς και ο Μέμος ο Μπεγνής.
0: Οι υπόλοιποι παραμένετε.
1: Οι υπόλοιποι παραμένουμε. Και επίσης η Παναγία των Παρισίων επίσης. Τέλη Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε και εκεί, γιατί ήταν και τα δύο τεράστιες επιτυχίες.
0: Πραγματικά, πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες και συνεχίζονται
1: με... Και θα συνεχίσω και τα γυρίσματα για το coming στο Μέγκα, που θα ξεκινήσει η προβολή δηλαδή από Οκτώβρη, όποτε...
0: Αποφασίσεις
1: οπότε τα κανάλια αποφασίσουν πότε ξεκινάει η μυθοπλασία. Δηλαδή.
0: Πες μου για τον ματωμένο γάμο. Καταρχήν έχετε ξεκινήσει την περιοδία από, από το Θεσσαλικό
1: και
0: Θέατρο.
1: Και πολύ καλά και χαίρομαι. Δεν το λέω τώρα χερέκακ αυτό, αλλά μαθαίνω ότι είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Μα αλήθεια είναι αυτό που λες, δεν λες υπερβολές.
1: Ναι, μου το λένε πολλοί συνάδελφοι ότι δεν είναι, είναι δύσκολο καλοκαίρι. Και παρόλα αυτά πάμε πάρα πολύ καλά. Και το σπουδαιότερο δεν εννοώ μόνο οικονομικά και ότι έρχεται τόσος κόσμος. Εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι φεύγει και είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή ακούγονται πολύ καλά λόγια για την παράσταση. Και δεν με εντυπωσιάζει γιατί ο τρόπος που έχει διαβάσει ο Τσιάνος το έργο είναι πραγματικά συγκινητικό.
0: Εγώ θέλω να σου πω, Νίκη, ότι πολλοί συνάδελφοι ήρθαν στο Βεάκιο όχι έτσι με ενθουσιασμό, κρατημένοι για το τι θα δουν και έφυγαν κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένοι. Τους άρεσε πάρα πολύ, είδαν μια άρτια ολοκληρωμένη δουλειά και το είπαν παντού αυτό, γιατί πραγματικά τους κερδίσατε. Που είναι πολύ σημαντικό.
1: Και εγώ χαίρομαι πιο πολύ και για τον απλό κόσμο. Δηλαδή που έχουμε πάει τώρα σε πολλές περιοχές, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, με τι αλήθεια και συγκίνηση λένε ευχαριστηθήκαμε το έργο, το καταλάβαμε, το ακούσαμε, το νιώσαμε. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερη πληρωμή για μένα. Το ότι ο κόσμος φεύγει ευτυχισμένος και χαρούμενος. Είναι ο τρόπος, επιμένω σε αυτό, ο τρόπος που διάβασε το κείμενο ο Κώστας, τις αναφορές που έχει κάνει και τη σχέση που έχει το έργο αυτό με την αρχαιοελληνική τραγωδία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δραματουργικά είναι τρομερός. Πόσο το έφερε στην ελληνική ύπαιθρο, πόσο σύγχρονο είναι αυτά που πραγματεύεται, δηλαδή τον απαγορευμένο έρωτα, την καταποίηση των γυναικών, το γάμο, την τιμή, την αίσθηση του καθήκοντος, πόσο εγκλωβισμένοι είμαστε οι άνθρωποι σε όλα αυτά και που δυστυχώς παραμένουν σημερινά. Και που ήταν και αληθινό το συμβάν, αυτό τον ενέπνευσε το Λόρκα δηλαδή, και που συμβαίνει δυστυχώς και σήμερα. Η βεντέτα, όλα αυτά δηλαδή, και ο τρόπος που τα διάβασε ο Κώστας και πώς μας καθοδήγησε όλους, μικρούς μεγάλους.
0: Μου λες ότι άκουσα ότι το μεταφέρει στην ελληνική ύπαιθρο, μου είπες.
1: Ναι,
0: ναι, το κείμενο.
1: Δηλαδή, το πίστευε βαθιά ότι η ισπανική ύπαιθρος αυτή που θύμιζε πάρα πολύ, ειδικά... Ειδικά τον γάμπο, το λαρισαϊκό. Και όντως, οι συμπεριφορές μας δεν διαφέρουν. Δηλαδή, το ταπερωμέντο μας, το ντουέντε που μας τόνιζε συνέχεια. Έτσι είναι και λίγο και η ελληνική ψυχοσύνθεση. Δηλαδή, το πιστεύω και εγώ πολύ αυτό. Μας καθοδήγησε με αυτόν τον τρόπο. Είναι σπουδαίος.
0: Μα να πούμε επίσης ότι έχει βάλει μουσική και τραγούδια ο σπουδαίος Διονύσης Τσακνής.
1: Ο Διονύσης Τσακνής που έκανε κάτι συγκινητικό, επειδή και εμείς όσο δουλεύαμε του λέγαμε πόσο σπουδαία δουλειά έχει κάνει και έλεγε συγκινητικά ότι αυτό που ακούτε μου το έχει, μιλώντας σαν συνεργάτες, το τι θέλει ο σκηνοθέτης, τον καθοδήγησε, λέει ο Κώστας. Μου έλεγε τις νότες του αυτή. Μου μίλαγε τι ήθελε και τι ζητούσε.
0: Τι ωραίο είναι αυτό.
1: Και ήταν τόσο πίτσικο, τόσο ωραίο, τόσο συγκινητικό. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ότι δεν έκανα εγώ, λέει, μου λέει τη συγχαρητήρια. Όλα αυτά, νότα-νότα, με καθοδήγησε ο Κώστας αυτό. Και τα σπουδαία Κουστόνια, βέβαια, του Γιάκα, που έχουν γράψει ιστορία έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ήταν μια τριάδα που πραγματικά είναι τιμή για το Θεσσαλικό Θέατρο και άξιζε τα 50χρονα αυτά να τα κάνουν με αυτούς τους ανθρώπους, να τα γιορτάσουν και τιμή μας βέβαια που συμμετέχουμε και εμείς στο θείασο.
0: Συμφωνώ. Νίκη, θέλω να σε ρωτήσω επίσης αν υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις από περιοχή σε περιοχή. Αν θεωρείς ότι, ας πούμε, ο κόσμος χειροκροτάει κάποια στιγμή που χειροκροτάει πιο πολύ στη Λάρισα από ό,τι σε μια άλλη περιοχή.
1: Όχι, δεν το αισθάνομαι καθόλου. Όχι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι συγκινητικό το χειροκρότημα μετά.
0: Το τελικό.
1: Το τελικό. Και είναι κοινό και ξέρεις, με χαροποιεί εμένα, ότι νιώθεις ότι δεν χειροκροτάνε ότι είδανε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν από την τηλεόραση, ξέρω εγώ, και θέλουν. Χειροκροτάνε την παράσταση. Mm-hmm. Και μετά από 35 χρόνια στη δουλειά μπορώ να το αισθανθώ αυτό. Χειροκροτάνε ισότιμα την παράσταση που τους ενθουσίασε, το κείμενο, τη δουλειά αυτή. Και είναι πολύ συγκινητικό. Εμένα πάντα με συγκινεί αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία του θεάτρου.
0: Μα έτσι είναι. Μα πραγματικά έτσι είναι ούτως ή άλλως. Να πάμε λίγο στα... Πάω από το ένα στο άλλο, αλλά θέλω να προλάβω να τα πούμε όλα.
1: Όχι.
0: Να μιλήσουμε λίγο για το κάμπινγκ που επιστρέφει σε καινούργια διανομή και θα είσαι το φετινό χειμώνα.
1: Ναι, είναι ωραία δουλειά.
0: Δεν
1: βασίζεται στο κάμπινγκ το παλιό, που εμείς οι μεγάλοι το έχουμε προλάβει.
0: Okay.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι μια σειρά κυπριακή που επί COVID, εγώ την έβλεπα, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα. Πήραν τα δικαιώματα της σειράς αυτής και εμένα με είχε εντυπωσιάσει. Μιλάμε για μια μαύρη κωμωδία με έξοχο χιούμορ. Έξοχο χιούμορ, δηλαδή εξαιρετικό. Και οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές, που όλοι οι υπόλοιποι είμαστε πέριξ αυτών, είναι δύο σπουδαία παιδιά. Είναι ο Οδυσσέας ο Παπασπυριόπουλος και ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου. Είναι εξαιρετικοί και οι δύο.
0: Βεβαίως. Συμφωνώ.
1: Και όλο το υπόλοιπο κάστ, αλλά κυρίως οι δυο τους είναι οι δύο πρωταγωνιστές. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και από το Σέργιο τον Κωνσταντινίδη, που είναι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, όσο υλικό έχουμε δει, είναι ενθουσιασμένοι όλοι και το κανάλι πρωτίστως, ότι είναι δηλαδή εξαιρετικής ποιότητας, κινηματογραφικής ποιότητας, μυθοπλασία. Και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
0: Θα είναι εβδομαδιαίο ή θα είναι περισσότερο?
1: Νομίζω ότι θα είναι δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο φορές.
1: Έτσι έχουν πει.
0: Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Ναι, νομίζω ότι είναι από τα σύριαλ που περιμένουμε για τη φετινή
1: σεζόν.
0: Νομίζω
1: ότι ο κόσμος το περιμένει. Ναι. Έχει... Είναι και κωμωδία.
0: Ναι. Είναι και...
1: Μαύρη κωμωδία όμως. Είναι ιδιαίτερο πράγμα. Δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά είναι ιδιαίτερο. Είναι πολύ, πολύ ωραία.
0: Πάντως βλέπω πολλούς guest ηθοποιούς να συμμετέχουν.
1: Ναι, στην πορεία.
0: Και κωμικούς και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και ακριβή παραγωγή από ό,τι έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ φροντισμένο σαν σύγχρονο.
1: Πολύ. Μα θα φανεί και όλα στην εικόνα του. Είναι πραγματικά γίνεται κινηματογράφος. Δηλαδή και ο διευθυντής φωτογραφίας γίνεται σπουδαία δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Νίκη, να πούμε και λίγα πράγματα για την ιδιαίτερη μάνα που έκανες τα δευτερότητα, ναι. Και πώς προέκυψε αυτό το έργο. Και το ανέβασμα.
1: Το έργο, ναι, εξαιρετικό κείμενο με αυτό το αυτιστικό παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικό. Μα ήταν ο λόγος που δέχτηκα, παρόλη την κούραση που έλεγα πώς θα τα βγάλω πέρα. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική δουλειά.
0: Και μάλιστα δεν ξέρω αν είχες κάποια εμπειρία προσωπική που...
1: Είχα εμπειρία όσο ήμουνα στην ιατρική, που είχα εμπειρία με... Στην περίοδο δηλαδή, της ψυχιατρικής που κάναμε, είχα ζητήσει εγώ σαν επιπλέον μάθημα να παρακολουθώ ειδικά μαθήματα για τον αυτισμό και για τα παιδιά με αυτισμό. Και οπότε... με συγκινούσε πάρα πολύ. Είχα δηλαδή μια εμπειρία ιατρική όμως.
0: Ναι, οπότε είχες έτσι ένα πρώτο στοιχείο για να σε καθοδηγήσει. Και στη συνέχεια το κάνει.
1: Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό κείμενο και είναι σαν να είναι απαγορευμένο. Δηλαδή χαίρομαι που αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και αντιμετωπίζει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και δεν κλείνει το σπίτι σαν να είναι κάτι που πρέπει να ντρέπεται και αρχίζουν και γίνονται και προσπάθειες αυτά τα παιδιά να υπάρχουν, ειδικά σχολεία να...
0: Και να μην είναι πια στίγμα και όχι μόνο...
1: Ακριβώς, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται αρνητικά, τουλάχιστον στο παρελθόν. Τώρα χαίρομαι που γίνονται άλλες προσπάθειες και που πια ο κόσμος που είναι οξύμορο ήταν στίγμα για τα παιδιά αυτά που είναι εξόχως χαρισματικά. Είναι ιδιαίτερος ευφυή παιδιά και το λέω και από προσωπική εμπειρία τότε δηλαδή παρακολουθούσα και δούλευα μαζί τους.
0: Και η παράσταση είναι... το λέει πάρα πολύ έντονα και με πολύ έξυπνο τρόπο και συγκινητικό ταυτόχρονα, δηλαδή όλο αυτό σε εγκληματίζει πάρα πολύ ωραία και πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Και ήταν και εξαιρετική η Καρολίνα, ναι, που ήταν η πρώτη της δουλειά.
0: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που κάνεις. Να επιστρέψουμε και να σε αποχαιρετήσουμε με τον αματωμένο γάμο. Θέλεις να πούμε τους υπόλοιπους συντελεστές?
1: Βεβαίως. Είναι να πούμε πάλι για το... Τη μετάφραση την έκανε, βασίστηκε ο Κώστας ο Τσιάνος στη μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ και σκηνοθέτησε την παράσταση. Σκηνικά κουστούμια ο Ζιάκας, ο Γιώργος, μουσική ο Διονύσης Τσακνής, υποτισμή της Μελίνας της Μάσχα και ηθοποιοί μας, θα τους πω αλφαβητικά γιατί έτσι θεωρώ ότι είναι το σωστό.
0: Εσύ
1: είναι
0: ξέρεις.
1: Η Γίνα Ιαβαγιανού, ο Άγγελος Ανδριόπουλος, ο Νίκος Αρβανίτης, η Αναστασία Βαγιανά, ο Γιώργος Μπούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένι Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, ο Δημήτρης Όντος, η Ομιλούσα και ο Παντελής Ψακίδης.
0: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ ωραίο πάντρεμα παλιών και έμπειρων ηθοποιών με καινούργια παιδιά.
1: Ναι.
0: Και το αποτέλεσμα πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από ότι εντυπωσιακό. Είναι επίπονη η περιοδή από πόλη σε πόλη κάθε μέρα, διαφορετική, ή έχει και τα...
1: Είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί μαζεύεις το βράδυ, το πρωί δηλαδή, ξαναφεύγεις, ταξιδεύεις, το βράδυ παράσταση. Αλλά εντάξει, είναι η καθημερινότητά μας η καλοκαιρινή συνήθως των ηθοποιών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα φεύγουμε το Σάββατο, παίζουμε Καβάσιλα, στις 26 την Κυριακή παίζουμε στο Αίγιο, στις 27 Δευτέρα στην Πάτρα.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Και μετά συνεχίζουμε πάλι γύρω-γύρω.
0: Νίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Καλή
0: δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Μας. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Θα τα πούμε από κοντά με το καλό που θα έρθεις.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
1: πολύ.
0: Και
1: να είσαι καλά.
0: Και εσύ. Γεια χαρά.
1: Γεια.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value.
9: Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value.

Είμαστε πάντα εδώ μαζί σας, δεύτερο μέρος, ζωντανά από τον Αντένα Πάτρας 105,3 και Real FM. Νίκος Ελευθερίου στο μικρόφωνο για την επόμενη μισή ώρα και μαζί μας ένα άτομο πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο, με αφορμή την παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ που θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε αυτή την Πέμπτη ζωντανά στην περιοχή μας, εδώ στην Πάτρα, αλλά και την Παρασκευή στο Αίγιο. Είμαι ο Νίκος Ελευθερίου, θα μείνω κοντά σας για ακόμα περίπου 25 λεπτά και εύχομαι να περνάτε όμορφα από όπου και αν μας ακούτε. Ελπίζουμε να είσαστε κάπου δροσερά και ξεχωριστά, αλλά και κάπου ιδιαίτερα όπως είμαστε εμείς, και περνάμε καλά και μπορούμε, ελπίζουμε, να σας κρατάμε και καλή συντροφιά.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ μαζί σας, Νίκος Ελευθερίου στο μικρόφωνο, και να μεγαλώσουμε την παρέα μας με τον πολυπράγμονα κύριο Τόλη Παπαδημητρίου, με αφορμή την παράσταση που φέρνει στην Πάτρα και στο Αίγιο και που έχει την προϊστορία του φετινού χειμώνα με πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Δάνης Κατρανίδης. Τόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε, είσαι στο δρόμο για την Πάτρα? Όχι, είναι νωρίς ακόμα, αύριο μας έρχεσαι.
1: Στο δρόμο για το Αγρίνιο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και είναι και, και ωραίο το θέατρο που θα παίξετε εκεί, είναι καινούριο και πολύ καλοκαίρι.
1: Ναι, το εύχομαι.
0: Ελπίζω. Θα είναι δροσερά, θεωρώ. Θα είναι δροσερά.
1: Μακάρι.
0: Για πες μας λοιπόν, τι είναι η οικογένεια Τσεκμέτς, για να συστήσουμε στον κόσμο κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει για σας.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ είναι μια κωμωδία που δεν εξηγείται και τόσο πολύ με λόγια.
0: Α, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έχει να κάνει με μια οικογένεια που με τρία αδέρφια, ο ένας αδερφός φεύγει για διακοπές, τα άλλα δύο αδέρφια μένουν πίσω, τελικά και ο αδερφός μένει πίσω, και γενικά δημιουργείται ένα σύμπαν και ένα περιβάλλον μαζί με τους συντρόφους, με τις συντρόφους και έναν γείτονα από δίπλα, που πραγματικά δεν μπορώ να το πω, δηλαδή χωρίς να δώσω spoiler. Το σίγουρο είναι ότι γίνεται ένα event, πώς να το πω, το θέμα είναι ο Ισπανός τουρίστας που έρχεται. Και φέρει ένα απίστευτο εμπόδιο και η οικογένεια καλύτερα να το διαχειριστεί με έναν τραγελαφικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Το ακούω έτσι πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό. Φαντάζομαι ότι έχεις άλλωστε δώσει πολλές εξετάσεις στο χιούμορ, γράφοντας για πράγματα, για τηλεοπτικά και όχι μόνο, θεατρικά. Η Σαμπούκα έκανε τεράστια επιτυχία όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, και πάει λέγοντας.
1: Εγώ κοιτάζω από αυτό που φτιάχνω να είναι κάτι που θα γελάω εγώ. Και εύχομαι από εκεί και πέρα να γελάσει και ο θεατής.
0: Νομίζω ότι έτσι αυτό πηγαίνει. Νομίζω ότι έτσι πηγαίνει. Εκ των πραγμάτων, έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή πρώτα εμείς πρέπει να έχουμε την διάθεση και μετά να το μεταδώσουμε και στους υπόλοιπους. Το ότι μπήκε και η Μαρία στην παρέα σας και μεγάλωσε, πώς ήταν τα πράγματα, που δεν την έχουμε συνηθίσει και στην κωμωδία?
1: Ναι, η Μαρία όντως είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι κωμικό και κάτι τέτοιου είδους κωμικό, ενώ αρκετά κωμικό. Εντάχθηκε μια χαρά στο πλαίσιο, δηλαδή δεν είχαμε... στα αλήθεια, επειδή το είχα δει μπροστά μου πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, και επειδή μου τέριαζε πάρα πολύ στο ρόλο, έτσι, στο να ενσαρκώσει αυτό το χαρακτήρα μέσα από αυτή την κωμική ματιά που έχει η δικιά μου, ας πούμε, καθοδήγηση, αν θες. Πιστεύω ότι έχουν πάει καλά και το αποτέλεσμα μέχρι τώρα δείχνει ότι όντως όλα έχουν πάει καλά, δηλαδή ο κόσμος γελάει πάρα πολύ και με τη Μαρία και εντάσσεται πολύ όμορφα σε αυτό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω επίσης για την πώς γεννήθηκε η όλη ιστορία για το συγκεκριμένο έργο.
1: Αυτό το έργο το έγραψα όταν ήμουν ακόμα στη σχολή εγώ.
0: Α, έχει καιρό.
1: Έναν άλλο τίτλο. Ναι, βέβαια μετά το διασκέβασα, έτσι, όταν το κάνουμε τώρα. Αλλά η ιστορία γεννήθηκε με αφορμή ένα πραγματικό περιστατικό, δηλαδή όντως ένας φίλος μου άφησε να του προσέχω κάποια σκυλιά. Εγώ ποτέ δεν κάθισα να τα προσέξω, διότι ήταν πολύ άγρια και δεν ήθελα αυτή την ευθύνη. Και από εκεί και πέρα, μετά με τη φαντασία μου, σκέφτηκα τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν ταυτόχρονα ερχόταν και κάποιος άλλος εκεί. Γενικά τα πράγματα έμπλεκαν σε ένα φαντασιακό επίπεδο. Και γεννήθηκε αυτό. Με τα χρόνια ορίμασε. Φυσικά μετά το διασκέδασα και οι χαρακτήρες είναι πολύ πιο ολοκληρωμένοι από ό,τι ήταν τότε. Και έχει γεννηθεί αυτή η παράσταση που λέγεται Οικογένεια Τσεκμέτς.
0: Τι ωραία. Πώς είναι αλήθεια να το μεταφέρεις από πόλη σε πόλη? Έχει τα ιδιαίτερά της? Ο κόσμος γελάει σε άλλα σημεία, ας πούμε, από ό,τι στην Αθήνα?
1: Αυτό δεν το έχω παρατηρήσει, να σου πει ειλικρινή. Το αστείο το δικό μας νομίζω είναι καθολικό. Είναι ενώ γελάνε στις ίδιες

0: το Λιτσοβό Δημητρίου on the road και βέβαια εμείς πάντα εδώ μαζί σας. Τόλι, μας έλεγες ότι όλοι γελάνε με το καθολικά στην παράσταση και όχι...
1: Δεν έχω παρατηρήσει κάτι να είναι διαφορετικό από πόλη σε πόλη σε ό,τι αφορά το κοινό και το αντίκτυπο από εκταστείο. Η συνθήκη μόνο αλλάζει, εννοώ με το σκηνικό χώρο, γιατί το σκηνικό μας είναι τεράστιο, η αλήθεια είναι. Και δεν χωράει σε όλα τα θέατρα, οπότε κάθε φορά αναγκαζόμαστε...
0: Να το προσαρμόζετε. Να το προσαρμόζετε.
1: Ναι. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι που πιάνει αυτό το πράγμα σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Θα το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο χειμώνας πώς θα περάσει?
1: Ο χειμώνας θα περάσει σίγουρα με τη δεύτερη χρονιά της οικογένειας ΣΥΚΜΕ.
0: Mm-hmm.
1: Και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία
0: που θα έχει πάλι, να ετοιμάσουμε. Θα έχει πάλι αλλαγές ή θα είναι έτσι όπως τη βλέπουμε το καλοκαίρι?
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, να σου είμαι ειλικρινής. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι θα, ό,τι και αλλαγή και να γίνει, πάντα προσπαθούμε εγώ προσωπικά να είναι για καλό, πάντα να έχετε ενδιαφέρον.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να έχει ανατροπή. Και η Μαρία δηλαδή έτσι ήρθε, η Μαριλού Κατσαφάδου έπαιζε πριν το ρόλο.
0: Ναι,
1: η οποία για λόγο οικογενειακών δεν μπορούσε να έρθει στην περιοδία. Και έτσι γεννήθηκε για αυτή η πρόταση που τελικά έχει αυτό το αποτέλεσμα το ανατρεπτικό, λέτε.
0: Ωραία, ωραία. Τόλι, σήμερα, αύριο λοιπόν, σήμερα στο Αγρίνιο, αύριο στην Πάτρα, μεθαύριο στο Αίγιο.
1: Μεθαύριο στην
0: Ήλιδα. Α, στην Ήλιδα, έχετε πάρει όλη την περιοχή εδώ, Αμπάριζα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια καλοκαιριού, καλή συνέχεια στην οικογένεια της ΕΚΜΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ
0: και εμείς και να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άγρυπνος Ουρός, η Αγγελική Καρδαράκου στον ήχο και για σήμερα. Νίκος Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Ευχαριστίες πολλές που ήσασταν μαζί μας για την προηγούμενη μία ώρα. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Αντένα 105,3.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κλειστές παραμένουν οι οδιομυρίδες Κυλίτσι από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου, λόγω μεγάλης κινητοποίησης της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε επιχείρηση. Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του Ηλεκτρικού και οι σειρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται επίσης η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτου της γραμμής 7 του τραμ. Στο κέντρο του Πειραιά επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως σε Κόνωνος, Εθνικής Αντιστάσεως, Γούναρη και Ομυρίδου Σκυλίτσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Υποχρεωτική είναι η παύση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε άγριο ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προκαλώντας άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Η Samsung Sport, όπου αγωνιζόταν ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, έστειλε το δελτίο του και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
15: Αντένα.
16: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
17: Σαροταβέρνα τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αχιλλέας Δωδίτης στο μικρόφωνο, Αγγελική Καρβαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Αρκεί να μπείτε στη διεύθυνση την ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα μας antennapatras.gr και να πατήσετε το βελάκι που γράφει live. Από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον υπολογιστή σας, αν είστε ακόμα στο γραφείο, και όσοι μπορεί να μας ακούτε από το τρανζιστοράκι ή από το κινητό τηλέφωνο στην παραλία, εκεί στην Πλάζ, να στείλουμε τις καλημέρες μας ή μάλλον τις καλησπέρες μας, να περνάτε ωραία τώρα με τον καύσωνα, γιατί έχουμε μπει για τα καλά στον καύσωνα, μια βουτιά ενδείκνυται. Εμείς δεν είμαστε οι τυχεροί. Σήμερα είναι η δυσκολότερη μέρα, η πιο κρίσιμη μέρα ή μάλλον η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα, και μάλιστα η αχαΐα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας για την επικινδυνότητα πυρκαγιάς είναι αναβαθμισμένη σε κατηγορία πορτοκαλί συναγερμός, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές ή σε περιοχές που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Είναι οι λίστες ήδη αναρτημένες στο διαδίκτυο και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από το Δήμο Πατρέων, που έχουν προβεί στις σχετικές απαγορεύσεις. Το θερμόμετρο φτάνει στους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, στους 42 στην Ανατολική Στερεά, στους 42 εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να πει και τη φράση «ο καιρός τρελάθηκε», διότι έχουμε και μια επικαιροποιημένη πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που κάνει λόγο για καιρό σταδίο, χωρισμένο σταδίο δηλαδή αναγεωγραφική περιφέρεια, γιατί θα είναι στα νότια αυτές οι συνθήκες που περιγράφουμε, 40 διάρια δηλαδή και 43 άρια. Από την άλλη όμως, βορειότερα στην Ελλάδα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες.

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια. Άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το ξημέρωμα στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθεί αναψαλή στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, ή αλλιώς Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες σημαντικές ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Είχαμε και ένα συναγερμό σήμερα το πρωί στο Μονοδέντρι, στη θαλάσσια περιοχή εκεί κοντά στα Βραχνέικα, όταν άνδρας έχασε τις αισθήσεις του. Οι λουόμενοι τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο, έσπευσε και διασώστης μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, του παρήχε τις πρώτες βοήθειες του ηλικιωμένου άνδρα. Στη συνέχεια τον παρέλαβε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε να σωθεί ο άνθρωπος, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.

Φίλες και φίλοι, να σας πούμε ότι συνεχίζονται τα έργα στους δρόμους της Πάτρας, γιατί όπου βλέπετε έργα δεν είναι μόνο οπτικές ίνες, ειδικά σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Τα περισσότερα έργα είναι για το φυσικό αέριο και όχι για τις οπτικές ίνες. Τουλάχιστον η εταιρεία που εκτελεί τις εργασίες για την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου, του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πάτρα, γιατί η Πάτρα θα αποκτήσει φυσικό αέριο τους επόμενους μήνες, μέσα στην επόμενη χρονιά, και μάλιστα θα θυμίσω τη συνέντευξη που είχαμε εδώ με τον Φωκιώνα τον Ζαΐμη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας, όταν μας έλεγε προ καιρού, προ λίγων εβδομάδων, ότι πριν το τέλος του 26 θα έχουμε το πρώτο σπίτι στην Πάτρα που θα λειτουργήσει με φυσικό αέριο, που σημαίνει ότι μέσα στο 27 θα αρχίσει να μεταφέρεται ο τρόπος λειτουργίας των σπιτιών μας και να χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο σιγά σιγά. Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι η εταιρεία που κατασκευάζει, που κάνει τα έργα για την εγκατάσταση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, η ΕΝΑΟΝ, τουλάχιστον μας ενημερώνει για το πού γίνονται έργα με συγκεκριμένο σαφές χρονοδιάγραμμα. Πήρε το μάτι μου λοιπόν μια τέτοια ανακοίνωση που είχε εκδώσει προχθές, και οφείλω να το πω για να είστε και ενήμεροι ότι από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, από προχθές, μέχρι και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου γίνονται κατασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Πάτρας, στις οδούς Αθηνών από Διασταύρωση Αγίας Σοφίας μέχρι και Κύπρου, Σολομού από Διασταύρωση με την οδό Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου μέχρι και Παπαφλέσσα. Τουλάχιστον έχεις μια εταιρεία, ρε παιδί μου, που βγάζει μια ανακοίνωση και σου λέει από τότε μέχρι τότε θα κάνω εργασίες εκεί και εκεί. Και το χρονοδιάγραμμα τηρείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Ενώ στα προηγούμενα έργα με τις οπτικές ίνες, όποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ήθελε, έσκαβε όπου ήθελε, έβαζε οπτικές ίνες για όσο ήθελε, τα είχε εργοτάξιο τα σημεία όσο χρειαζόταν, μετά έκανε και ένα μπάλωμα, έφευγε. Τουλάχιστον εδώ έχουμε και ενημέρωση για το πότε θα γίνει και πού κάτι, μια εργασία, αλλά έχουμε και καλή κάλυψη του οδοστρώματος, η αλήθεια είναι. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, στη γωνία ακριβώς, στο πιο όμορφο σημείο των υψηλών Αλωνίων. Από εκεί βλέπεις, αν καθίσεις στην πλατεία, και το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού. Αν πάτε και γύρω στις 8 το βράδυ, που αρχίζει σιγά σιγά η διαδικασία του ηλιοβασιλέματος, γύρω στις 9 και παρακάτι, κάπου εκεί, τότε αρχίζει λίγο να αισθάνεστε μια ψιλοδροσούλα. Όχι βέβαια σήμερα, εντάξει, μην είμαι και υπερβολικός με σαραντάρι, αλλά θα μπορούσατε να το νιώσετε αν καθίσετε στο πεζοδρόμιο, νιώθοντας και τον κλιματισμό από την υπέροχη αίθουσα του Sushi Bar & Noodles Άγια, και απολαμβάνετε και σάκε και ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, και βέβαια το σούσι της αρισκίας σας από πολλές διαφορετικές γεύσεις και ψάρια, και βέβαια όλα αυτά πάμφθινα. Στο Sushi Bar & Noodles Άγια, μην μπερδευτείτε, τρία γράμματα, αλφα, γουάι, αλφα, Άγια. Το συλλάβησα, το είπα ελληνοαγγλικά.

Λοιπόν, και επειδή εδώ κάνουμε και ρεπορτάζ, μιλούσαμε προηγουμένως για ένα θέμα που έχει να κάνει με τα ακίνητα. Επειδή γράφονται πολλά, διαβάζουμε αρκετά και είναι ένα θέμα που θα ήθελα κάποια στιγμή να θίξουμε για να ενημερωθείτε περισσότερο τι ισχύει στην Πάτρα σε σχέση με τα ακίνητα, σε σχέση με την αγοραπολισία ακινήτων. Βλέπετε συνεχώς και παντού, σε όλες τις συνοικίες και στο κέντρο της πόλης, να αγοράζονται παλιά ακίνητα, παλιά σπίτια, να γκρεμίζονται, να οικοδομούνται διαμερίσματα, κτίρια με ορόφους, όχι μόνο κατοικίες μόνο. Συνήθως να είναι διαμερίσματα φοιτητικά, Airbnb. Βέβαια και για το Airbnb έχουμε κουβέντα να κάνουμε, διότι υπήρξε μια απόφαση δικαστική προημερών και απαγόρευσε να υπάρχει Airbnb σε πολυκατοικία. Ουσιαστικά για να έχεις Airbnb, ένα διαμέρισμά σου σε πολυκατοικία, πρέπει να έχεις και τη συγκατάθεση όλων των υπόλοιπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να το κάνεις τουριστικό κατάλημα με το έτσι θέλω όταν έχεις ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία. Υπάρχει δεδικασμένο πια και όσοι έχετε τέτοια διαμερίσματα που τα χρησιμοποιείτε ως Airbnb, θα πρέπει να το ψάξετε λίγο. Αλλά για να μην ξεφύγουμε, θέλω να μείνουμε στο θέμα της αγοραπολισίας ακινήτων και έχουμε ακούσει για Τούρκους, για Βιετναμέζους, για Κινέζους, για Παρακινέζους, οι οποίοι έχουν και Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξαμοληθεί στην Πάτρα τα τελευταία 3-4 χρόνια, ίσως και 5, και αγοράζουν ό,τι πουλιέται, ό,τι ακίνητο πουλιέται. Και μάλιστα τώρα έχουν στραφεί σε παλιά βιομηχανικά κτίρια, έχουν στραφεί σε μαγαζιά και όλα αυτά για την Golden Visa. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς και από εμάς, και βάζω τον εαυτό μου μέσα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κερδίζουν, τι έχουν να κερδίσουν αυτοί οι αλλοδαποί τόσο μεγάλο, ρε παιδί μου, με την Golden Visa. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον κύριο Κώστα Πανιτσάνο, έναν από τους μπαλωτοκαπνισμένους επαγγελματίες στο χώρο της αγοραπολισίας των ακινήτων, και πάμε να δούμε τι μας είπε σήμερα και να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Antenna Radio Patras για την Golden Visa, για την οικοδομική ανάπτυξη στην πόλη της Πάτρας και την αυξημένη ζήτηση για αγορά ακινήτων από διάφορους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδυτές. Τι κερδίζουν; Ακούστε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.

0: λοιπόν.
1: Υποχρεώνονται να αγοράσουν προκειμένου να αποκτήσουν την κρυφή βίζα, αλλά ο στόχος είναι να έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας. Και μαζί με τους επενδυτές αυτούς έρχεται και μια ανταλλαγή και άλλων πραγμάτων που είναι πολιτιστικά, πολιτισμικά στοιχεία, τεχνογνωσία, εμπειρίες, δεσμοί με άλλες χώρες, με άλλους λαούς, πράγματα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά μετά τις εξελίξεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο σκηνικό. Τώρα, για να αγοράσει ένα ακίνητο κάποιος και να αποκτήσει τη χρυσή βίζα που του δίνει το δικαίωμα σε εκείνον και στην οικογένειά του να κινείται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προϋπόθεση είναι να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο σε πόλεις μεγαλύτερες, δηλαδή άνω των 3.000, με πληθυσμό άνω των 3.000, θα πρέπει να επενδύσουν 800.000 ευρώ, ενώ σε πόλεις όπως είναι σε μικρότερες πόλεις, σε μικρότερες πόλεις, το όριο είναι 400.000 ευρώ επένδυση για διαμέρισμα ή μονοκατοικία που πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 τετραγωνικά και πάνω. Ναι. Ενώ σε μεγαλύτερες πόλεις το όριο είναι, δηλαδή στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα νησιά, τα οποία είναι πάνω από 3.000, έχουν πληθυσμό πάνω από 3.000, τότε η επένδυση πρέπει να είναι 800.000 ευρώ. Υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα που ενθαρρύνει την επένδυση σε παλιά βιομηχανικά κτίρια και παλιά κτίρια γραφείων, όπου η επένδυση για κάποιον που θέλει να αποκτήσει τη χρυσή βίζα είναι μόνο 250.000 ευρώ, και εκεί το μέγεθος του ακίνητου που θα αγοράσει δεν έχει το περιορισμό των 120 τετραγωνικών μέτρων.
0: Αυτό δεν είναι σαν ένα παραθυράκι, και μάλιστα υπάρχουν δύο παραθυράκια, δηλαδή ένας ξένος μπορεί να επενδύσει σε μια μικρή ελληνική πόλη και έτσι να πάρει μια golden visa που ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι, αφενός, αφετέρου να πάρει ένα ακίνητο, όπως μου λέτε, ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό σε πιο χαμηλή τιμή και να αποκτήσει την πολυπόθετη golden visa.
1: Ακριβώς. Μπορεί να πάρει ένα καταλυμμένο κτίριο, ένα πρώην βιομηχανικό ή πρώην κτίριο γραφείων, στο οποίο όμως θα έχει αλλάξει χρήση. Και θα πρέπει και εκεί πλέον, αφού έχει αλλάξει χρήση, η επένδυση πρέπει να είναι πάνω από 250.000 ευρώ και το μέγεθος του ακίνητου δεν έχει σημασία. Ο στόχος είναι τα εγκαταλελειμμένα να αποκτήσουν και πάλι ζωή και να μειωθεί και το οικιστικό πρόβλημα. Το οικιστικό πρόβλημα, επειδή θα αλλάξει η χρήση από τις επαγγελματικές στην οικιστική. Άρα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός σε αυτό το σημείο και ναι, είναι ένα μεγάλο προνόμιο και έχει φέρει αρκετό κόσμο στη χώρα μας και συνεχίζονται οι επενδύσεις.
0: Η Golden Visa χρησιμοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, σωστά?
1: Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι γίνεται στην Πορτογαλία, αλλά με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Η πιο συμφέρουσα τιμή για κάποιον που θέλει να επενδύσει και θέλει τη χρυσή βίζα για να κινείται ελεύθερο, προφανώς οι επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται κυρίως για αυτό, για τη χρυσή βίζα, είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το κόστος είναι το χαμηλότερο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, θα έλεγα, κυριολεκτικά έτσι είναι. Για να ενθαρρύνουμε λοιπόν αυτές τις επενδύσεις να γίνουν πράξη στη χώρα μας.
0: Ναι, από τη μια θέλει η Ελλάδα τις επενδύσεις, από την άλλη όμως και οι ξένοι επενδυτές, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως ένα σχετικά φθηνό πάτημα, μπορούν να πάρουν μια βίζα που να αφορά όλη την Ευρώπη, που να τη χρησιμοποιούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Στην Πάτρα ειδικότερα, Πόσο μεγάλο είναι το θέμα, και να ρωτήσω, να τολμήσω να ρωτήσω το εξής, κύριε Κομπανιτσάνε, από την εμπειρία σας στον χώρο ακινήτων, θα έπρεπε και τις τοπικές αρχές, τις αυτοδιοικητικές και τους οργανισμούς και το τεχνικό επιμελητήριο και όλους, να τους απασχολήσει το θέμα του ότι πολλά ακίνητα, όπως λέγεται τουλάχιστον, αλλάζουν συνεχώς χέρια και περνούν ιδιοκτησίες σε χέρια λοδαπών και διαμορφώνουν και τις τιμές μελλοντικά?
1: Είναι κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει όντως και να μας απασχολεί όντως. Θεωρώ ότι έχει γίνει ο διαχωρισμός ώστε να μην κατευθύνονται οι ξένοι επενδυτές στα μικρά διαμερίσματα όπως έκαναν μέχρι και προδιετίας περίπου. Δηλαδή αγόριζαν τα μικρά 30-40 πίνα τετραγωνικών με 200

Λοιπόν, νομίζω ακούσαμε τα πολύ σημαντικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν. Και αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα, λοιπόν, για να καταλάβουμε, είναι πρώτον ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί αυτούς τους επενδυτές για να φτιάξει κάποιες περιοχές της που είναι υποβαθμισμένες λόγω ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια. Άρα υπάρχει ένα θετικό, μια εξέλιξη με θετικό πρόσημο σε αυτό το θέμα. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει γίνει, πώς να το πω, το φθηνότερο πέρασμα για τους αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αγοράζοντας με λιγότερα χρήματα από ό,τι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ένα ακίνητο, μπορούν να πάρουν την Golden Visa και να κάνουν δουλειές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι ένα φθηνό διαβατήριο η Ελλάδα. Και καλά κάνει βέβαια. Το ερώτημα είναι άλλο. Επειδή η Πάτρα είναι ακόμα φθηνότερο διαβατήριο σε όλη αυτή την ιστορία, το ερώτημα είναι τι κάνουν οι αρχές, και εκεί κρύβεται η είδηση στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξής μας με τον κύριο Κοπανιτσάνο. Τι κάνουν οι εδώ αυτοδιοικητικοί φορείς, τι κάνει το τεχνικό επιμελητήριο, τι κάνουν όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν τα συμφέροντα της περιοχής και του τόπου μας, όταν ξέρουν ότι δίπλα μας, μπροστά στα μάτια μας, οι ιδιοκτησίες αλλάζουν χέρια με ρυθμούς βροχόπτωσης. Δηλαδή είναι ασταμάτητος ο ρυθμός. Οι αλλοδαποί που γίνονται μεγαλοιδιοκτήτες τεράστιων ακινήτων, τεράστιου αριθμού ακινήτων στην Πάτρα, είναι εκείνοι οι οποίοι ήδη διαμορφώνουν τις τιμές. Και σε λίγο καιρό θα τις διαμορφώσουν σε πολύ μεγαλύτερο και πιο καθοριστικό βαθμό. Αυτό έχει προβληματίσει κανέναν, το Δήμο, την Περιφέρεια, το ΤΕΕ ή οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο και μπλεκόμενο.

Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν και οι βάσεις για τις πανελλαδικές του 2026. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά να μπουν εκεί που θέλουν, με τη διαφορά ότι θα πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική υποσημείωση που θα έπρεπε να ήταν ο υπέρτιτλος αυτού του θέματος που αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και λέει αυτή η κατά μερικούς καραμέλα η αιτήσια, που όμως είναι σημαντική, ότι η είσοδος σε μια σχολή δεν προεξοφλεί απολύτως τίποτα, δεν σου δίνει επαγγελματική ταυτότητα. Για αλλού ξεκίνησε και αλλού βρέθηκε ο καθένας. Μπήκαν σε μια σχολή, μπήκε ο άλλος στη σχολή φυσικών, έγινε καταστηματάρχης. Μπήκε σε μια άλλη σχολή, μεταπήδησε και πήγε σε μια άλλη σχολή μετά και έγινε κάτι διαφορετικό. Ποτέ κανείς δεν ξέρει την πορεία του και την εξέλιξή του. Και αυτό βέβαια αφορά όλα τα παιδιά, και αυτά που δεν θα μπουν στις σχολές της επιθυμίας τους, αλλά και εκείνα τα παιδιά που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω των Πανελληνίων και είναι απογοητευμένα. Κι όμως ο δρόμος θα βρεθεί. Μυαλό να έχεις και να δουλεύεις και να εργάζεσαι. Αυτό έχει σημασία. Και επειδή κάποτε εγώ μεγάλωσα στη γενιά που εγκαταλείπαμε τις τέχνες και πηγαίναμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι και μηχανικοί, τώρα υπάρχει αντίστροφη πορεία και σας πληροφορώ, όποιος πάει να γίνει από μπογιατζής μέχρι και υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος, μια χαρά θα του βγει, αρκεί να είναι δουλευταράς και να έχει και το PR, να έχει δηλαδή τις δημόσιες σχέσεις στο αίμα του για να κάνει πελατολόγιο. Αν και αυτό παντού χρειάζεται, σε όλα τα επαγγέλματα ούτως ή άλλως. Έχουμε και άλλα να πούμε και άλλες ειδήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Σε λίγο όλα αυτά όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. 1:30, 1:33 πρώτα λεπτά η ώρα για την ακριβή. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3 Real FM. Μας ακούτε διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Σκυτάλη στην Αγγελική Καρδαράκου. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα τάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο στην Πάτρα και μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την προμελέτη του δεύτερου τμήματος ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, δηλαδή στο τμήμα μεταξύ Τριών Αβάρχων και Οδού Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογο προβληματισμό, λέει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που έστειλε μία εισήγηση στην Διοικούσα Επιτροπή για τη διαδικασία σχεδιασμού και έγκρισης της προμελέτης. Λέει όχι μόνο επειδή το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας ουδέποτε έλαβε επίσημα την προμελέτη, τα σχέδια και τον πλήρη φάκελο της υποέγκρισης παρέμβασης, ούτε κλήθηκε να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε στάδιο ενημέρωσης, επιστημονικού διαλόγου ή διαβούλευσης. Αλλά κυρίως επειδή από όσα μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί, ούτε η ίδια η πόλη γνωρίζει με ποιον τρόπο σχεδιάστηκε το σημαντικότερο έργο αστικού μετασχηματισμού των τελευταίων 50 ετών. Και όντως δεν ξέρουμε ποιος έχει κάνει τη μελέτη. Σήμερα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφανθεί, θα αποφασίσει για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η οποία θα γίνει σε όλο αυτό το τμήμα του παλιού λιμανιού, και έχει αξία να σταθούμε σε μια παρέμβαση σημερινή μέσω διαδικτύου του Δημήτρη Σαρδελιάνου, του συγκοινωνιολόγου. Ο κύριος Σαρδελιάνος λοιπόν έγραψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και ο κύριος Σαρδελιάνος δεν είναι απλά ένας συγκοινωνιολόγος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παροτοκαπνισμένος ειδικά με το θέμα της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, και γράφει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: για άλλη μια φορά αφετώ τις υποσχέσεις που έδωσα στον εαυτό μου, να μην πω τίποτα δηλαδή για την προμελέτη που αφορά το παραλιακό μέτωπο που έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν αντέχω, διότι μετά τη δημοσιοποίηση των σχεδίων στα τοπικά μέσα άρχισαν να με παίρνουν γνωστοί και φίλοι και να με ρωτούν, γνωρίζοντας ότι για το θέμα έχω ασχοληθεί πάνω από 15 χρόνια. Θα περιοριστώ λοιπόν σε μια χιουμοριστική παρατήρηση, θεωρώ όμως ότι αποτυπώνει την ουσία της παρέμβασής μου, μάλλον της παρέμβασης που προτείνεται. Μιλάμε για μια διαμόρφωση πλατείας που θα κάνουν οι πολίτες βόλτα, αλλά φίλοι μελετητές και φίλοι Δημοτική Συμβουλή, ακόμα και αν κάποιος συμφωνεί με την πρόταση, όποιος θα κάνει βόλτα σε αυτή την περιοχή θα γκανιάξει, γιατί δεν θα μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Από εκεί και πέρα δεν έχει νόημα να επεκταθώ τη γνώμη μου για την προσέγγιση τόσο της Δημοτικής Αρχής και κατ' επέκταση των μελετητών, την έχω δημοσιοποιήσει σε ένα άρθρο που είχα γράψει το Νοέμβριο του 2021, και παραθέτει το άρθρο αυτό. Γιατί ούτε ποιος έχει κάνει τη μελέτη ξέρουμε, αλλά το μόνο που ξέρουμε από όσα έχουν βγει προς τα έξω είναι ότι θα γίνει μια ανάπλαση σε όλο το παραλιακό μέτωπο χωρίς να προβλέπεται απολύτως τίποτα, ούτε μαγαζάκι, εις το όνομα του να μην χτιστεί τίποτα και να είναι όλα ελεύθερα και free να περπατάμε. Γιατί μάλλον, αν κρίνουμε και από τους πολλούς πεζόδρομους που έχουμε φτιάξει, η ανάγκη μας τα προηγούμενα χρόνια στην Πάτρα ήταν να έχουμε χώρους να περπατάμε. Δεν χωράγαμε όλοι και θέλαμε μεγαλύτερους πεζόδρομους. Τώρα θέλουμε και ένα ολόκληρο παραλιακό μέτωπο να το αναπλάσουμε, να φτιάξουμε ατελείωτες εκτάσεις για περπάτημα. Θα ξεποδαριαστούμε στην κυριολεξία. Θα απαγορεύεται το οτιδήποτε. Πώς είναι στο Νότιο Πάρκο και είναι πολλοί επισκέπτες που πηγαίνουν στο Νότιο Πάρκο, το χαίρονται, δεν λέω, εκτός από τα σημεία μιζεριάσματος, δηλαδή τα σκουπίδια, χαλασμένες υποδομές, θαρμένες, ξυλωμένες, βανδαλισμένες από διάφορους ανεγκέφαλους. Όμως ένα ακόμα που θίγουν όσοι πηγαίνουν
στο Νότιο Πάρκο, κυρίως επισκέπτες που δεν το γνωρίζουν, είναι πως και δεν έχετε, ρε παιδιά, κάτι να πάρουμε, ένα μπουκάλι νερό, ένα καφέ, να κάτσουμε σε ένα στασίδι κάπου, να δούμε έτσι, να κάτσουμε. Δεν θέλω να περπατήσω άλλο, περπάτησα, κουράστηκα, θέλω απλά να καθίσω, να πιω ένα καφεδάκι, να κοιτάξω τη θάλασσα, να σκεφτώ, να προβληματισμώ, να προβληματιστώ, να κάνω ένα τσιγάρο, βρε αδερφέ, για τους καπνιστές το λέω, και να χαλαρώσω. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Σκεφτείτε λοιπόν μια έκταση η οποία θα αναπλαστεί και θα την περπατάμε. Σιγά σιγά θα πιαστούμε χέρι χέρι, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα. Απλά να έχουμε μαζί μας σακίδιο με νερό, κολατσιό και τα τιάφτα, γιατί στη διάρκεια του αναπλασμένου μετώπου παραλιακού δεν θα βρούμε τίποτα, ούτε περίπτερο. Επειδή είμαστε κατά του να κτίσουμε κοντά στη θάλασσα, βρε παιδί μου, εδώ, γιατί είμαστε υπέρ της φύσης. Ενώ όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, σε παραλιακά μέτωπα του εξωτερικού, τότε τα απολαμβάνουμε. Αλλά εκεί δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία, την ίδια κουλτούρα, κάνουν το εντελώς αντίθετο. Ή πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και λέμε τι ωραία η παραλιακή της Θεσσαλονίκης, και η παλιά και η καινούργια που έχει καφετέριες μες στη θάλασσα. Εκεί μας αρέσει. Δεν λέμε όχι. Ακόμα και αυτοί που διαφωνούν στο να χτιστεί οτιδήποτε στο πλαίσιο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, πάνε Θεσσαλονίκη, απολαμβάνουν τη βόλτα τους, κάθονται στα καφέ, στα καταστήματα, περνούν όμορφα, τους αρέσει. Αλλά εδώ στην Πάτρα δεν θέλουν κάτι αντίστοιχο. Θέλουν απλά να περπατάμε ξεραίλα. Για να μην έρθει ο επενδυτής και μας πάρει το φιλέτο από τα χέρια, θα αντισταθούμε.

Ένα άλλο θέμα είναι για τις νέες ταυτότητες. Επειδή μας στέλνετε και μηνυματάκια, όσοι δεν καταφέρατε ακόμα να κλείσετε ραντεβού για νέα ταυτότητα, μην αγχώνεστε, μην άγχεστε, όπως λέει και μια φίλη. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού άλλη στιγμή. Έχει πάρει παράταση το όλο θέμα. Ήταν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Είδαν και απόειδαν οι του δημοσίου ή του μηχανισμού του κρατικού, δεν προλάβαιναν στην αστυνομία, σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις, να ολοκληρώσουν τον κύκλο του ραντεβού και δόθηκε διορία. Ωστόσο, οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο στην Ελλάδα μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 και αναμένεται τότε να αποσυρθούν και για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Βέβαια, αν μέχρι και τότε δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία για την αλλαγή από παλιά σε νέα ταυτότητα, θα δώσουν και τότε παράταση και πάει λέγοντας. Αλλά βέβαια δεν μπορείτε να ταξιδέψετε από τις 3 Αυγούστου και μετά με παλιά ταυτότητα στο εξωτερικό. Χρειάζεστε διαβατήριο ή χρειάζεστε τη νέα ταυτότητα. Άμα δεν την έχετε, διαβατηριάκι, παράβολα και τα λοιπά, τα γνωστά, για να μπορέσετε να κάνετε το ταξίδι σας στο εξωτερικό.

Κακομοίρας γίνεται στην πλάση κάθε μέρα. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το πρωί. Στην κυριολεξία το λέω. Είδα φωτογραφίες και χθες το βράδυ από το χώρο της Πλάζ. Βέβαια δεν χρειάζεται να μπεις σε ιστοσελίδες ειδησιογραφικές τοπικές. Μπορείς να δεις και το Facebook. Όλοι ανεβάζουν από μια φωτογραφία. Γίνεται της τρελής. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να καθίσεις, να χαλαρώσεις, να νιώσεις λίγο το καλοκαίρι, βρε αδελφέ. Δίπλα στην Πάτρα, μέσα στην Πάτρα, κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, γιατί εκεί που έχει φτάσει και η βενζίνη δεν είναι για πολλά έξοδα και πολλές μετακινήσεις και δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί η Πλάζ είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία και έχει και καλό νερό, έχει καθαρό νερό, γιατί την έχουμε πάρει από φόβο εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί έχει περάσει, έχουμε ζήσει την εποχή που απαγορευόταν ουσιαστικά η κολύμβηση στην Πλάζ. Τώρα επιτρέπεται και επιτρέπεται μια χαρά, γιατί είναι πεντακάθαρο το νερό και δεν έχει και λαγοκέφαλους όπως υποστήριξαν μερικοί. Γι' αυτό σας προτείνω, πριν ή μετά το σούσι, πηγαίνετε στην Πλάζ, αράξτε, βάλτε μια πετσέτα. Και αν δεν θέλετε να κάνετε μπάνιο για να μην κινδυνεύσετε από κανένα λογοκέφαλο, αράξτε, ξαπλώστε, χαλαρώστε, αφήστε τουλάχιστον και τα πόδια να βραχούν από το κυματάκι, νιώστε το καλοκαίρι στο πετσί σας και μετά πήγαινετε να απολαύσετε το σούσι σας. Στο σούσι Μπαρανινού Ντουλουσάκια, ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Αύριο, λίγο μετά τη μία εδώ, στους 105,3. Γεια και χαρά!

0: μου θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και εξένιασης.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
13: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
12: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
16: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις βαμβακούrevival.org. Μη

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Καμίνη θυμίζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμη και στους 43 βαθμούς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Σε κόκκινο συναγερμό 5 νομοί της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές. Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζομένους, υποχρεωτική υπαύση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Για όποιον δεν συμμορφώνεται, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Συναγερμό στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει διακοπεί η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του ηλεκτρικού και η κυκλοφορία της γραμμής 7 του τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο. Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ δεν υπήρξαν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας? Νέα πρόκληση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, εν ώψη η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις, πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένταση στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα $95 το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Αλκαζάρ, αλλά έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Κανονικά στην αποστολή των Πρασίνων, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Ντρόγκελενγκ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
2: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά η Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομυρίδου Σκυλίτση. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς. Και στη γραμμή 7 του Τραμπ το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Οβούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εκδηλώνεται και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιακού, θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι. Περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως, ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κερκύρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
0: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι. Ναι, και γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
3: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
0: Σωστά.
3: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός, συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
0: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
3: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Κιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς...
0: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επετείου.
3: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
0: Που θα έρθουν από αύριο,
3: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
0: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
3: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές, που μακάρι να μην δημιουργηθούν, και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλλες υπάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
5: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
4: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
6: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορδες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί.
0: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
7: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τηρεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει, η Ελισάβετ, για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική πάυση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και σχερούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για από την υποχρεωτική πάυση είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και συνδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της πάυσης, δεν μειώνεται ο μισθός τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής πάυσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις. Και συγκεκριμένα, η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την πάυση εργασιών.
0: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η τήρηση, η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
0: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στον Πειραιά.
9: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Συμβολή των Οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας. Και η ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
0: Για προληπτικούς λόγους.
9: Για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελέγχων.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
9: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, και τη μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν πιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
0: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
9: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι,
9: ακόμα,
0: δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
9: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του, 16 ετών, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια. Δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
0: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο εκείνο δωματίου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
9: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρορός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία. Μέσα στο γραφείο του δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών, για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω. Και όταν λέω προς τα πίσω, εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
0: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
9: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
9: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις. Όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, είχε αναλάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Σάββατο, ναι, το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει: μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια ή στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεσητικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχο στο κινητού. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο τάξινε. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, τη συγκατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
0: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
10: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών. Και τα ενοικίου των λογαριασμών, η Πομιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 5 τετραγωνικά.
11: Ναι, ναι.
10: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο φυστά προσοχή η Κομιδά είναι ένα, ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή τις προκαταβολές και το ποσό θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, τα Ελισάβετος έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν. Δεν είναι απαραίτητο να νοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα. Η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η Κομιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης. Καθώς με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Και σπουδαστές, ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να εντοχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
13: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1.000.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν ανοίξει πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023. Και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερους οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
0: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση του σχεδίου της Άγκυρας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει εκδώσει ναύτεξ για σεισμικές έρευνες στην περιοχή, με το ερευνητικό σκάφος Roots Race να αναλαμβάνει εργασίες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
14: Ελισάβετ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Roots Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, καθώς το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει τις έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου που σχεδιάζει να κατασκευάσει Άγκυρα προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι έρευνες αυτές, να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
11: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κυφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
0: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ, επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν και χειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για και χειρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, στις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Μπρε να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
16: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
0: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
16: Πολύ σωστά, σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
0: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
16: Πολύ σωστά, σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη

0: 1% σε ποσοστό. Άρα, αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετο, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
1: Εδώ και μέρες.
0: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
0: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
1: μέρες. Και η εμπειρία
0: μέρες.
1: Έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
0: Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει. Φυσικά, να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώστε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Με τον Μπρίο και τον Άζη της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γηροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, να εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, Το τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψίστης αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομελές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, όλοι για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από το τηλεφωνικό, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε εκάστοτερη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές, όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να αναεξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα, δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς στη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών ανακρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση, επειδή ουσία στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδών είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι, βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθόλου τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα και το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου, πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάκτη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο πραγματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsunspor, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταρχικός στόχος να μπούμε στο μήλος του Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι. Βγήκε τρίτη. Μείνε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Έχει πάρα πολλούς άλλους παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί. Γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση. Προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκριση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
6: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια Kings Kwanga που παίζει στην Χάπολ Περσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει τα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτη έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, είχε μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άλλων Λωσίων στην ομάδα μπάσκετ ΣΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο σε Σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη κατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την Γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σύμφωνα με τη FIFA. Η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
0: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλαν Σούσι Μπαρ. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Κονιτσιουά.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
16: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26104346692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
21: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
20: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
21: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
20: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
21: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
20: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
21: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Περκέ!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ αν κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κοσμάσια τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς,
0: στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη
1: 22 Ιουλίου.
0: Έτσι, 22 Ιουλίου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό και στη Μαρκέλα.
0: Έτσι.
1: Και στο Μαρκέλο. Και να στο πούμε, Μάρκελο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε καλώς ήρθατε. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές τώρα στα μέρη μας. Να πούμε διάφορα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Με πόλεμο θα έλεγα. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε εδώ. Καφεδάκι εδώ η Εύη. Να ανοίξει το μάτι περισσότερο.
1: Απαραίτητο και αυτό, έτσι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να βάλουμε και ντουζ εδώ πέρα αργότερα. Κάνουμε και ντουζ μες στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν απαραίτητο.
0: Και αυτό, ναι, κρύο ντουζ.
1: Να σου πω κάτι, εγώ μπορώ να δεχτώ και ένα ψυγείο από αυτά τα αυτόματα που βγάζουν πάγο.
0: Έτσι.
1: Εκεί και να κάθουμε από κάτω.
0: Ψυγείο έχουμε,
1: αλλά όχι.
0: Δεν έχουμε ψυγείο πάγο εδώ, έχουμε ψυγείο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ποιος κάνει το πιο τολμηρό σεξ. Νέα.
1: Μισό λεπτάκι να χαλαρώσω, για πες.
0: Έτσι, γιατί?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, μάλλον λέει θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ποια γενιά απολαμβάνει σήμερα το πιο τολμηρό σεξ και περιπετειώδες. Χωρίς μάλιστα να παίρνει και φροφυλάξη, όπως λέει εδώ η έρευνα. Λοιπόν, λένε λέει κάποιοι, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα με την ηλικία και έτσι ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σεξ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Από εκεί να δεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια νούμερα. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 6.000 χρήστες μιας εφαρμογής στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόσφατη και αποτέλεσε ένα μέρος εκστρατείας υπέρ της σεξουαλικότητας σε ηλικίες διάφορες, αλλά κυρίως λίγο μεγαλύτερες. Περίμενε, γιατί εδώ δεν ανοίγει. Παθαίνω αυτό που παθαίνεις κι εσύ. Διαβάζω εδώ. Προσπαθώ δηλαδή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε ηλικίες από το 50 και πάνω είχαν κατά μέσο όρο 3 σταθερούς σεξουαλικούς συντρόφους έως 10 το 4%. Από τα 50 και πάνω είχαν 10 σεξουαλικούς συντρόφους. Έχει μείνει
1: το μέλλον είναι μπροστά μας.
0: Βέβαια, δεν είναι πίσω μας. Κάτσε να δω τι έχω πίσω μου. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες άνω των 50 ετών φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο το τολμηρό και περιπετειώδες σεξ. Έτσι. Αυτή είναι η γενιά. Λοιπόν, χωρίς μάλιστα να διστάσουν, να ριψοκινδυνεύσουν, να κάνουν και χωρίς προφυλάξεις.
1: Τι λες, βρε παιδί.
0: Κοίταξε να δεις, όσο φεύγεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, να του βγει μια ώρα ηχύτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βάζει και προφυλακτικό. Λέει τώρα τι να πάθω, ή από το ένα θα πάω ή από το άλλο. Άμα είναι να πάω από αυτό, ας πάω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, αυτό δεν είναι λογική.
0: Μας έβγαλε λίγο
1: βέβαια
0: την πίστη το site, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε.
1: Αυτό δεν είναι λογική.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ η έρευνα. Πάνω από 6.000 άτομα η έρευνα. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό? Είναι μεγαλούτσικο.
1: Όχι μεγαλούτσικο, μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Άφωνη σε βρίσκω.
1: Εντελώς.
0: Χωρίς σχολείων.
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, 22
1: Ιουλίου
0: σήμερα, είδες.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα σχεδόν για να τελειώσει και ο Ιούλιος δηλαδή.
1: Άλλες εποχές, τέτοια μέρα, στο νησί. Καθένας με τα κολλήματά του.
0: Εντάξει, σκέφτεσαι πολύ μακριά.
1: Όχι,
0: πολύ πίσω
1: μου,
0: εσύ.
1: Είναι η γιαγιά Μαρκέλα. Είναι η προστάτητα του νησιού, της Χίου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό. Και είχε πάντα, ωραία, ξεκινούσε βραδινή πεζοπορία για να προσκυνητώ για τη χάρη της.
0: Να πεις, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ήρθε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram για επικοινωνία. Να μιλήσουμε, να τα πούμε από εκεί μέσα. Μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει το μισό του καλοκαιριού βέβαια, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σίγουρα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Εντάξει, τώρα άμα δεν είμαστε και καρδιά καλοκαιριού τον Ιούλιο, πότε θα είμαστε.
0: Εμιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Παρέα και σήμερα εδώ.
1: Να ευχηθούμε ξανά στη Μαγδαληνή και στη Μαρκέλα, βεβαίως, και στη Μαρκέλο.
0: Και έχουμε σαν σήμερα, κύριε.
1: Βεβαίως, αλλά
0: κύριοι,
1: να δούμε λίγο και την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Παγκόσμια ημέρα κεφάλου. Για τα πρακτικά, καταλαβαίνετε. Και ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα για σήμερα 22 Ιουλίου. Το 1900 για τα πρακτικά, καταλαβαίνετε. Και ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα για σήμερα 22 Ιουλίου.

0: για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι δύο νέοι οργανισμοί που συστήνονται και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987 πρωτοφανής καύσωνας, θερμοκρασία υψηλή, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουνίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: 1300 αυτό,
0: η επίσημη εκτίμηση των νεκρών.
1: Χαμός είχε γίνει τότε.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, χαμός. Πολύ ζέστη τότε.
0: Και φαντάζομαι ότι τότε ήταν και πιο περιορισμένη η χρήση των κλιματιστικών, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Πιστεύω πάντως ότι και να υπήρχαν κλιματιστικά θα έπεφτε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτά λοιπόν.

0: Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτότυπη ιδέα που μας έρχεται από το Παρίσι, όπου το σινεμά τώρα, λέει, θα προβάλλεται, θα το βλέπεις μάλλον από βάρκες.
0: Τι θα το βλέπεις?
1: Από βάρκες.
0: Αν δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, μόνος μου με μια καρέκλα. Όπως συνήθως.
1: Σου λέει τώρα.
0: Ή στο αυτοκίνητο, έστω. Drive-in.
1: Τις ξέρεις τις τεχνητές παραλίες που υπάρχουν στις όχθες σου Κουάνα κάθε καλοκαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εκεί είμαι κάθε καλοκαίρι.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν.
1: Μια
0: φορά έχω περάσει από εκεί και με το ζόρι, ας πούμε, διέκρινα ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος βουτάει.
1: Τώρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα σημεία που έχουν φτιαχτεί έτσι πλάς, θα στείνονται και ξαπλώστρες όπου θα μπορείς να παρακολουθείς μία προβολή όπου θα είναι στημένη στην απέναντι όχθη, εντός του νερού, τι να σου πω, αλλά και από πλωτά σκάφη. Σινεμά στο νερό. Δεν είναι κακό. Πρωτότυπη ιδέα. Εμείς θα μπορούσαμε.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε.
0: Μαζί με τα κουνούπια, άνετα.
1: Έλα μωρέ με τα κουνούπια, αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα κουνούπια, μακριά από μας.
0: Τα κουνούπια είναι φίλοι μας.
1: Όχι.
0: Πήγα να δώσω αίμα,
1: ναι,
0: και μου είπαν δεν γίνεται γιατί μένετε σε περιοχή που είναι αποκλεισμένη λόγω των κουνουπιών. Πώς το είπαμε αυτό?
1: Με τον ιό του Δυτικού Νερίου. Αλήθεια.
0: Ναι, δεν είναι αίμα, άφησα να δώσω
1: στο
0: αίμα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνεται. Και τώρα έχουμε ήδη κρούσματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καλά λέω, εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούμε να σας πιούμε εμείς το αίμα, σας το έχουμε και άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιο βρωμιάριδες.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Είναι 22 Ιουλίου. Αν έτσι έχετε, ίσως να είστε λίγο μαλωμένοι με το ημερολόγιο.
1: Μπορεί να έχετε χάσει λίγο το χρόνο, ναι, σωστό.
0: Έτσι, και το χρώμα σας επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram να μιλήσουμε. Να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους θα έλεγα, που ανταποκρίθηκαν σε κάτι που έχω βάλει στον τοίχο. Το οποίο το βρήκα και εγώ βέβαια από αλλού.
1: Τι έβαλα στον τοίχο?
0: Εγώ το βρήκα από τον Άκη, από τον Άκη Έβαινη.
1: Αυτό, ναι, αλλά και τι έβαλε.
0: Είναι ένα κείμενο τέλος πάντων που λέει ότι αν είμαστε πραγματικοί φίλοι θα... είναι κάτι σαν πείραμα, θα πρέπει να μου απαντήσεις αυτά.
1: Αχ, τα βαριέμαι.
0: Ναι, το θέμα είναι εσύ τα βαριέσαι. Αλλά έχει και μια ουσία. Αν το διαβάζει ο άλλος αυτό που γράφει.
1: Καταλαβαίνεις, είναι κάτι, λίγο. Επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το δω αναρτημένο πολλαπλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βαριέμαι τόσο πολύ να μπω στη διαδικασία της αλυσίδας. Καλά, και δεν έχω και χειρότερο από το να μου στείλεις μήνυμα αλυσίδα. Τύπου πρόθυσε, το κάνω τώρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι όλα τα κείμενα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα 105,3.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Τετάρτη σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Έτσι,
0: όσο περνάνε οι μέρες, είναι μέρες διακοπών. Το νιώθουμε, το βλέπουμε γύρω μας. Έτσι, αυξάνεται και ο τουρισμός, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Αρχίζουν και έρχονται κάτι ξένοι. Έτσι, λες μακριά, ας πούμε, ξέρεις. Εγώ στην περιοχή μου έχω στον πάρει καμιά δύο καφετέριες.
1: Τι εννοείς,
0: που έρχονται, είναι στάσεις ξένων, ας πούμε, πώς να το πω. Έρχονται ξένοι, έρχονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Οπότε όταν περνάς από εκεί φοράς μάσκα.
0: Δεν πηγαίνω, τέλος. Πώς περνάω, πηγαίνω σε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, την έχεις τη...
1: Το έχεις,
0: λες, μια σε σκηνές δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω κάτι, και εγώ για το... Το άλλο το χωριό της οικογένειας εκεί στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ πολύ γιατί ξέρω ότι είναι στάση για ιστιοπλοϊκά και γιότ.
0: Στάση είπες.
1: Σταθμός.
0: Για αύριο είναι αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ.
0: Προς στιγμή, συγγνώμη.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, θυμάμαι στάνταρ κάθε καλοκαίρι να πιάνουν εστιοπλοϊκά γιότ και σκάφη είτε για ανεφοδιασμό, είτε για να κατέβουν για φαγητό κλπ. Οπότε πάντα το σκέφτεσαι λίγο.
0: Έτσι. Είναι όμως μια λύση το κότερο. Έτσι, το εστιοπλοϊκό.
1: Έχω και κότερο,
0: δηλαδή,
1: πάμε μια βόλτα.
0: Το εστιοπλοϊκό είναι μια λύση αυτόν τον καιρό. Μπαίνεις μέσα με τους δικούς σου και φεύγεις. Ειδικά οι ξένοι το κάνουν πολύ συχνά και αλωνίζουν και το Αιγαίο, έτσι, και το Ιόνιο. Λοιπόν, ο Tom Hanks,
1: ναι,
0: είναι εδώ και μέρες στην Ελλάδα, κάνει διακοπές εκεί στην Αντίπαρο. Hello.
1: Hello.
0: Ήταν και στη Σύφνο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι 60 κάτι χρονών. Έτσι, έχει καμιά δεκαετία ακόμα να μας βοηθάει, πιστεύω. Έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν,
1: πας,
0: θα στα πω αργότερα.

0: τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μια παράξενη είδηση η οποία αφορά τον Elon Musk και την Tesla. Είχε πει, ρε παιδί μου, στο Twitter ο Elon Musk σε κάποια φάση ότι θα λανσάρει η Tesla shorts.
0: Ναι.
1: Και όλοι θεωρήσαν ότι ήταν κάποια τρολιά, ένα χιούμορ, κάτι τέτοιο. Ήταν όμως αλήθεια.
0: Θα βγάλει shorts.
1: Έβγαλε shorts.
0: Να βγάλουμε, να πάρουμε.
1: Στην ιστοσελίδα. Ναι, καλά, σιγά που θα προλάβεις.
0: Τι, ένα είναι?
1: Όχι, παιδί μου, εξαντλήθηκαν. Έχει μείνει μόνο το extra large. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλα. Είναι κόκκινα τα περισσότερα σατέν με χρυσά γράμματα που γράφουν πάνω sexy, μόνο που αντί για E έχει το νούμερο 3, και είναι τα 4 μοντέλα της Tesla στην ουσία. Η τιμή τώρα για ένα shorts, $69,420.
0: Εντάξει μου, δεν είναι ακριβό, μην νομίζεις.
1: Κοίτα, για να έχει μείνει μόνο extra large, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω, όπου και να ψάξεις σε μαγαζιά τα οποία έχουν μια μέτρια μάρκα, για shorts σου λέω τώρα, το είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, έπαιζαν τα shorts σε μια τιμή 30 με 60 ευρώ. Ευρώ όμως.
1: Το σορτσάκι.
0: Το σορτσάκι.
1: Έχω καιρό να πάω για ψώνια.
0: Μάλλον.
1: Κι άλλο τόσο να βάλω shorts.
0: Καταλαβες. Άστο λοιπόν καλύτερα. Λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά πού ζουν. Αρχική τιμή σου λέει, έκπτωση τόσο. Τώρα είναι εκπτώσεις και καλά. Έτσι, το σορτσάκι δηλαδή θα μπορούσε να το βρεις και 20 ευρώ τώρα. Αλλά ευρώ όμως πάλι σου λέω, γιατί εσύ μιλάς για 69 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κάτω δολάρια να δεις. Ή κάτω ευρώ να δεις. Το αντίθετο, κάτω να δεις.
1: Ναι, κάπου εκεί πάει.
0: Κάπου εκεί πάει. Δεν είναι τίποτα ακριβό. Άμα είναι Elon Musk, τσάμπα είναι. Θα σου λέγα, άμα έχει τη φίρμα επάνω.
1: Τραγικό.
0: Εγώ έμαθα ότι η Tesla ανοίγει εργοστάσιο στην Ελλάδα και ζητάει υπαλλήλους. Το διάβασες αυτό?
1: Ναι, πολιτές στην ουσία.
0: Α, όσο είναι ότι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοίγει γι' αυτό.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να μας κουνάτε το μαντίλι. Εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, το υπόλοιπο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, από εκεί μέσα επικοινωνούμε.
0: Από εκεί μέσα.
1: Από εκεί μέσα.
0: Και τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού, εννοείται βέβαια.
1: Αμέ, κάνουμε βουτιά στα social media.
0: Έτσι, έτσι. Κάντε καμία βουτιά για μας, τουλάχιστον αυτές τις ώρες.
1: Να μας δροσίσετε τουλάχιστον τις ώρες που είμαστε εμείς στο στούντιο. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, έτσι από παραλία, θαλασσίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Εδώ.
0: Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Και καλά να είστε εκεί στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα στην Αυστραλία και μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Μία ο Γιώργος, μία ο Δημήτρης. Είναι αρκετοί που μας μιλάνε και επικοινωνούν και από Αυστραλία.
1: Και κορίτσια έχουμε στην παρέα.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης, πες κανένα κορίτσι, τι κορίτσι έχουμε στην παρέα και το ξέρω εγώ.
1: Καλέ, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αμέσως εσύ.
0: Έμα.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Έμα. Λοιπόν,
1: η ζωή.
0: Δεν την ξέρω. Ποια είναι η ζωή, δεν την ξέρω.
1: Δάφνη λοιπόν, Ζωέλα, βασικά.
0: Δεν ξέρω καν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Τι έχω πάθει, τίποτα. Είμαι σε διακοπές εγώ ήδη.
1: Α, είδε σε διακοπές.
0: Έτσι, το μυαλό μου είναι σε διακοπές. Ού, καλά είσαι τώρα. Με τις ζέστες, ξέρεις. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Και λειψό, πώς το λέει.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε εδώ για λίγο ακόμα παρέα μαζί και σήμερα.

0: Σύνοδος κυρίων, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι είναι το επαγγελμά της. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις.
1: Και είναι να μην ξέρω, μπορώ να φανταστώ.
0: Χρήματα, τέλος πάντων. Και... τι θέλει δίπλα της έτσι ωραία, στολισμένη και δεν ξέρω και εγώ τι, την περιφέρει και στο τέλος κάνουν και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποκάλυψε λοιπόν μία σύνοδος κυριών. Πέντε πράγματα που τις λένε πιο συχνά οι άντρες, διαβάζω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και από η ίδια λέει. Λοιπόν, πάμε, πρώτη πρόταση. Πρώτο θέμα. Θα προτιμούσα να είμαι με τη γυναίκα μου αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.
0: Σίγουρα οι περισσότεροι άντρες δεν θέλουν να πετάξουν ένα σωρό λεφτά σε μια σύνοδο κυριών, αλλά ούτε θέλουν να κάνουν σχέση που πιθανόν να έχει άσχημα αποτελέσματα για το γάμο τους. Ωστόσο οι άντρες έχουν ανάγκες και όταν αυτές οι ανάγκες δεν εκπληρώνονται για ένα οποιοδήποτε τρόπο από τη γυναίκα, είναι αναγκασμένοι να πάνε σε άλλες λύσεις, λέει. Αγαπούν τις γυναίκες τους πραγματικά και είναι κάτι που το αναφέρουν συνεχώς όταν έρχονται εδώ. Ωστόσο έχουν βαρεθεί τη μοναξιά τους, την ερωτική, και γι' αυτό βρίσκονται μαζί της. Μαζί με την σύνοδο κυριών. Καταλάβατε δηλαδή πόσο λίγες είστε μερικές φορές. Εσείς οι παντρεμένες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι να σου κάνω, αφού αυτό είναι, το λέει εδώ σύνοδος των κυριών. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, δίνει περισσότερη προσοχή στα παιδιά ή στα σκυλιά, της λένε η γυναίκα μου. Δεύτερο παράπονο. Στα σκυλιά κιόλας. Πάνε τα παιδιά, τα σκυλιά, ο σύζυγος μετά. Λοιπόν, μπορεί να δίνουν σημασία στα παιδιά γιατί είναι απαιτητικά και έτσι πρέπει, αλλά στα σκυλιά δίνουν γιατί είναι απλά χαριτωμένα, λέει. Οι περισσότερες γυναίκες ενοχλούνται μόλις ο σύζυγός τους επιστρέφει από τη δουλειά και λόγω των υποχρεώσεών τους δεν τους δίνουν καμία σημασία. Έτσι αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τους αποφεύγουν και καταλήγουν να πληρώνουν χρήματα σε γυναίκες σαν εμένα. Χάλι τελείως. Λοιπόν, νιώθω σαν μια κινούμενη πιστωτική κάρτα, λέει ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Πίστεψε με.
1: Γι' αυτό πήγε στη συνοδό.
0: Πίστεψε
1: για
0: με.
1: Για να μην πληρώσει.
0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των σύζυγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Mm-hmm. Λέει. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει να η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα.
1: Δεν ξέρω,
0: τι να πω.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: ξέρω, μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μια ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες. Εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι άλλους μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά.
1: Τώρα πες μου.
0: Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους.
1: Ναι.
0: Που το κάνουν με άλλες, χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους, και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά οι άλλοι δεν λέει ναι.
1: Γιατί ξέρει ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Νομίζω να σας έφτιαξα τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την χώρα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχουμε. Για εσάς τους καινούργιους, λέω, που μας ακούτε αυτές τις μέρες, ότι έχουμε.
1: Ό,τι παθαίνουμε,
0: να ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Όχι, εμείς έχουμε τα δικά μας χούγια εδώ. Ναι. Σας αφήνουμε προς το παρόν, κάντε καμιά βουτιά, περάστε όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε να περάσετε καλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο πόστο μας, εμπιάτικο, έτσι να σας δώσουμε τα φώτα μας για το σεξ.
1: Έτσι, να σας φωτίσουμε, βρε παιδί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Εκτός λειτουργίας, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιήσουν το δράστη ή τους δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και ο θάνατος του προέκυψε από ξυλοδαρμό. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίος στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πυραυλός έπληξε την ίσο Λαράκ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε τέτοια περίπτωση σε αντίστοιχα αντίπεινα στην ευρύτερη περιοχή.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών,
3: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Να σταματήσουν τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά του, ζήτησε από τους παίκτες του ο προπονητής της Δύναμο Κιέβου, Ιγκόρ Κότσιουκ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιουμπλίν της Πολωνίας, που έχει ως έντρα η ομάδα της Ουκρανίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
11: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να το πιάσουμε διαφορετικά. Είναι φανερό ότι αυτό το έχεις γράψει πριν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και μετά.
1: Μετά δεν μου πήγαινε η καρδιά να αλλάξω το στίχο. Με όλη την πίεση και την κατακραυγή όλων των φίλων μου που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Και. Τι να σου πω. Και πολλών. Μεγάλων προσωπικότητων της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατά καιρούς με έχουν συναντήσει. Μου έχουν πει. Και τώρα τι. Δεν μου πάει η καρδιά. Νομίζω ο Νίκο. Θα μιλάμε στον Νίκο επειδή.
0: Προφανώς.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζετε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Ναι, είναι βέβαιο. Μπορούμε να το ψάξουμε, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζετε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο.
0: Ο λόγος. Ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Μαρία.
1: Όχι, αλλά δεν. Μου κάνεις μεγάλη τιμή να ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται.
0: Πραγματικά εκπλήσωμαι. Ξέρω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μηδιακό σύστημα, αλλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει και κάποιους στίχους που είναι δύσκολο να αναπαιχτούν.
0: Ναι.
1: Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν είναι... ναι. Σε ευχαριστώ, δεν το περίμενα.
0: Ο πιο δύσκολος στίχος είναι ότι καταφέρεσαι κατά της τριλάρας. Αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και από τις μεγάλες ομάδες, είπαμε, δεν είσαι Ολυμπιακός. Τι ομάδα είσαι.
1: Από τις μεγάλες ομάδες, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είπα από τις μεγάλες ομάδες της. Για πες μου.
1: Με έχεις βγει χαμηλά έτσι και με πατάς. Αλλά μου αξίζει. Μου αξίζει γιατί ο κολοπεδισμός μου εκεί δεν ήμουν ήρεμος να πω. Μην γράψεις τίποτα τώρα που ήταν τα πράγματα αλλιώς. Γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως αυτοσχεδιασμός πάνω στη σκηνή. Και επειδή ήταν όλοι μου φίλοι από κάτω.
0: Εκείνη την ώρα φτιάχτηκε.
1: Του μισό, ναι. Για μια Μαρία. Και μετά το υπόλοιπο στο σπίτι και το έλεγα ολόκληρο. Και νομίζω είχα επηρεαστεί επειδή είχε έρθει και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή και με είχε δει στο Αυρό του Νότου. Και όλοι μου οι φίλοι είχαν σταματήσει να ασχολούνται με εμένα για ώρες.
0: Ναι, ήταν με τον coach.
1: Ήταν με τον coach. Και γράφτηκε πάνω σε μια κοπέλα που λεγόταν Μαρία και μου λέει: αγαπάω. Και τη λέω: γιατί. Και γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ότι θα γινόταν αυτό που έγινε. Με την μπάλα.
1: Ναι, έχω σταματήσει. Ευτυχώς για την μπάλα.
0: Έπαιζες.
1: Έπαιξα, ναι.
0: Πού?
1: Έπαιξα στον Άρη Βούλα, στο Καλαμάκι. Έφτασα εκεί μέχρι τα κλιμάκια κάποια στιγμή της Εθνικής κάτω 19, αλλά δεν δούλευα αρκετά.
0: Θέση.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Και αμυντικό χαφ.
1: Ήμουν εκεί 18, εκεί κοντά πήγαινα.
0: Προπόνηση, τζίφος.
1: Έκανα, απλά δεν αφοσιώθηκα όσο αφοσιώθηκα στα υπόλοιπα που έκανα στη ζωή μου μετά και δεν συνέχισα. Αν και. Νομίζω μέσα μου θα ήθελα πολύ να είμαι επαγγελματίας αθλητής σε κάποιο άθλημα. Αλλά τότε από 16 μέχρι 20 που έπαιξα πιο συστηματικά σε ανδρικά τμήματα, δεν δούλεψα όσο έπρεπε.
0: Θέλει δουλειά.
1: Όλα, τι δεν θέλει δουλειά. Αφοσίωση, θέλει να τα ρισκάρεις όλα, να τα επενδύσεις όλα πάνω σε αυτό και αν βγει. Εγώ δεν τα επένδυσα όλα.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι να μην πάθεις αυτό που έχω πάθει εγώ, που ονειρεύομαι ότι παίζω μπάλα. Γιατί δεν έπαιξα κι εγώ, ενώ. Ήθελα να παίξω, έπαιζα στην Καλογρέζα, στην Νέα Ιωνία και τα λοιπά, πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή βέβαια εσύ είσαι και μικρός, είμαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Όχι τόσο πια.
0: Και έμπαινε το δίλημα τώρα τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και όταν μπήκε το δίλημα η απάντηση ήταν πανεπιστήμιο. Και τότε δεν υπήρχε και ένας άνθρωπος, ξέρεις, γιατί μπορούν να συνδυαστούν τελικά. Είναι μεγάλη υπόθεση το παιχνίδι, αλλά... Όταν παραμένει παιχνίδι, έτσι.
1: Είναι φοβερό πράγμα το παιχνίδι. Και εγώ, ω μέτρα μου λείπει, αυτό που μου λες είναι φοβερό ότι σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι ότι παίζει
0: μπάλα. Ναι, βλέπω ότι παίζω μπάλα.
1: Εγώ παρατηρώ, επειδή κάνω και αθλήματα τα οποία είναι μοναχικά. Τρέξουμε και ποδήλατα που είναι μοναχικά. Η λέξη παιχνίδι είναι φοβερό πράγμα. Γιατί αυτό μας λείπει σαν αγόρια που παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Έλεγε ο Καμί ότι ό,τι διδάχτηκα στη ζωή περί τιμής και καθήκοντος, μου τα δίδαξε το ποδόσφαιρο. Το νιώθεις αυτό ως άνθρωπος που έχει μπει μέσα και καταλαβαίνει ότι όταν παίζεις μπάλα, όταν είσαι στο... δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρύψεις τι είσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι από τον Καμί μέχρι τον Θοδωρή Γκόνη, τον οποίο τον είχα και καθηγητή στη σχολή, το ποδόσφαιρο στην ιδεολογία και στον πολιτισμό δεν έχει ενταχθεί ποτέ. Και δεν είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε τέχνη και στα πιο βάρβαρα ένστικτα του ανθρώπου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο, σαν συλλογικό άθλημα, είναι βάρβαρο. Είναι άθλημα που παίζεται.
0: Έχει τη ζωματική επαφή.
1: Είναι βάρβαρο και σαν ιδεολογία. Δεν είναι σκάκι. Αλλά εμπεριέχει πολύ μεγάλη τέχνη. Εμπεριέχει πολύ μεγάλη φιλοσοφία. Και πάρα πολύ μεγάλη. Έναν πολύ μεγάλο κοινό τόπο με την τέχνη της υποκριτικής. Το πώς υποδέχεσαι την μπάλα και είσαι το κέντρο αυτής της αρένας. Έτσι παίρνεις το λόγο και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και όλοι κοιτάνε σένα. Είναι ένα παιχνίδι συνόλου, όπως είναι το θέατρο. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και απαιτεί και μια φιλοσοφία να επενδύσεις αυτό που κάνεις προσωπικά και να εμπνεύσεις τους υπόλοιπους. Ενώ παίζεις. Το ρήμα παίζω είναι και στο θέατρο και στη δουλειά μου και στο ποδόσφαιρο. Και όλα τα χρόνια που εγώ με βλέπω να γίνω ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ποτέ δεν φαντάστηκε κανείς ότι υπάρχει, εμπεριέχει φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Και είναι σπουδαίο. Τα παιδιά που παίζουν τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και μιλάνε διαφορετικά για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει άλλη αντίληψη.
0: Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια η μισή υδρόγειος κάθεται μπροστά σε ένα γαζοκούτι για να δει ένα παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η μπάλα, έχεις υποχρέωση, αν σκέφτεται λίγο το μυαλό σου, να αντιληφθείς ότι εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και όταν μιλάμε για κοινωνικά φαινόμενα, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεις εσύ, το αντιλαμβάνονται άλλοι για σένα. Εξουσίες, πολυεθνικές, όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν σε αυτή την διαδικασία, έτσι, η οποία κινητοποιεί δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά μοιάζει και πάρα πολύ με τη ζωή η μπάλα. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή?
1: Πάρα πολύ. Και
0: εσύ το ένιωσε αυτό, δηλαδή την κατάτμιση του εγώ με εκείνο τον τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο εμείς στο θέατρο, όπως είπες?
1: Πάρα πολύ. Πρέπει ο εγωισμός να πάει πίσω. Πρέπει πάρα πολύ να μάθεις ότι το γκολ μπαίνει από έναν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καν στο γήπεδο, που έχουν συμμετέχει, που έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, και κάποιοι που συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ σκοράρεις ενδεχομένως, αλλά ευθύνονται πολύ περισσότερο για αυτή την επιτυχία. Κυρίως όμως αυτό που σκέφτηκα τα χρόνια που ήρθαν ήταν ότι, όπως καμιά φορά λέμε ότι η μπάλα είναι ματωμένη, γιατί βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο ή βλέπουμε ένα προϊόν στην τηλεόραση και δεν βλέπουμε πόσοι άνθρωποι έχουν υπέφεραν ή και πέθαναν για να κατασκευάσουν αυτό το γήπεδο ή στη διαδικασία αυτή. Και όταν ζούσα στην Αμερική, σκέφτηκα εάν, βλέποντας μια πανάκριβη ταινία, στη διαδικασία αυτής της βιομηχανίας, για να απολαύσουμε σε αυτήν την υπέροχη ταινία.
0: Και υδρότας υπάρχει και αίμα.
1: Και τι αίμα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν καταπιεστεί για χρόνια για να βλέπουμε εμείς αυτήν την ταινία.
0: Γιατί φοράς ακριβά που κάμισα, ρε Βλάχο?
1: Μου πάνε περισσότερα. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το καραγκιουζιλίκι?
1: Με το ίδιο φοράω.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έχει να κάνει με το τι παπούτσια φοράει υποφίλιο, έχει να κάνει με το τι αμάξι έχει ο τάδε, ο δίνα κτλ. Αλλά μάλλον έχει να κάνει με όλους εκείνους που έχετε μια άποψη για αυτή τη ζωή. Δηλαδή οι άλλοι μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν.
1: Κοίτα. Δεν θέλω να. Οι άλλοι. Αρχίζω να κάνω τώρα φιλοσοφικά quotes και δεν θέλω να μιλάω με τσιτάτα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι και εμείς και οι άλλοι. Το όλο με ενδιαφέρει και το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να υπάρχει και το καλό, να υπάρχει και το κακό, να υπάρχει και το ηλίθιο, να υπάρχει και το έξυπνο, το ακριβό, το φτηνό. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό όταν κάποια πράγματα τα οποία εγώ κάνω έχουν ένα αντίκτυπο, μαζί με αυτό το αντίκτυπο να υπάρχει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τόσο λίγο σε σχέση με τα πράγματα που κάνει, ας πούμε, υποφίλιο. Είναι τόσο λίγο αυτό. Είναι τόσο μικρό, το οποίο ούτε καν θέλω να το συζητήσω. Όμως είναι λογικό να συμβαίνει. Γιατί όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις, καταστρέφεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε λέγοντας για την υποφίλιο, έχει δημιουργήσει τόσο πολύ που δεν έχει χρόνο ή χώρο η καρδιά της και η ψυχή της να ασχοληθεί με το τι να καταστρέψει. Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν ή να αφήσουν κάτι, κάνουν κακό. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό κυνηγάμε τα άσχημα comments, τα σχόλια. Γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μιλήσει για την τέχνη, την καταστρέφει.
0: Εγώ ξέρεις, είμαι κομμουνιστής.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Ναι. Επειδή τηρουμένο των αναλογιών, γίνομαι δέκτης μερικών τέτοιων σχολείων, γιατί ξέρεις, δεν κυκλοφορώ με γάιδαρο. Έχω και εγώ ένα αυτοκίνητο, με ρωτάνε γιατί έχω αυτό το αυτοκίνητο. Όταν δεν το απαντάω αυτόν που με ρωτάει, φύγε βρε μαλάκα από εδώ, η άλλη απάντηση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι με το προϊόν, είναι με τις παραγωγικές σχέσεις που το παράγουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Επίσης, εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτά που έχω, είμαι αυτά που κάνω.
0: Λοιπόν,
1: και επίσης...
0: λέγαμε για την Μπουφίλιο.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε να την ακούσουμε με τον Πάνο Βλάχο?
1: Θα προτιμούσα χωρίς αυτόν τον τύπο, αλλά...
0: Τώρα είναι μαζί όμως.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, αλλά να μην ξεχαστούμε, τη Δευτέρα έχεις Τεχνόπολη.
1: Ναι, στις 30 Ιουνίου.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος εκεί?
1: Τι ώρα θέλει να βγω εγώ, ελάτε και θα έρθω.
0: Εσύ τι ώρα υπολογίζεις?
1: Εγώ να πέσει ο ήλιος εκεί 9 και 4 να βγω.
0: Εκείνη την ώρα καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι.
0: Τεχνόπολη λοιπόν Δευτέρα, γύρω στις 9 εσείς να είστε εκεί. Και συνεχίζεις Δον Ζουάν, πάμε περιοδία φέτος?
1: Δεν μου φτάνει μία περιοδία, θέλω και θεατρική περιοδία, μην ξεχάσω την ιδιότητά μου. Οπότε ανάμεσα στα live θα κάνουμε 20-25 πιάτσες περίπου σε αρχαία θέατρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παιχτεί ο Δον Ζουάν σε μια εκδοχή καλοκαιρινή. Σε σκηνοθεσία Λιτός Τρεδεφλίδου και μουσική, ζωντανή μουσική του Αλέξανδρου Κούρου. Οπότε καλό Σεπτέμβρη θα με ξαναδείς.
0: Η πρώτη τώρα είναι Βίρονα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάτε.
1: Από εκεί στις 7 και 8 του Ιουλίου.
0: Δον Ζουάν είναι δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, παίχτηκε στο θέατρο Βεάκη φέτος και είναι τώρα η συνέχεια του.
0: Είσαι Δον Ζουάν?
1: Όχι με την μολιερική έννοια, σίγουρα όχι. Υπάρχουν τώρα φιλοσοφίες Δον Ζουάν. Δον δεν είμαι σίγουρα. Δεν θέλω δόν, ούτε πληθυντικό δεν θέλω.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας δεν μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μόνο θέσιο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
16: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
15: Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Αντένα 105,3.
17: Περισσότερα στο real.gr. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρεώσεις.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.

0: πληγή έμπνευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πληγή έμπνευση. Μπορεί να είναι.
1: Θα ήθελε σε ένα ιδανικό κόσμο, θα ήθελε οι πληγές των ανθρώπων να κάνουν, να προτείνουν κάτι καλό και να μην βυθίζομαστε μέσα στις πληγές. Και πολιτικά δηλαδή, άμα το συζητήσουμε εμείς, οι πληγές λαών έχουν, γίνονται χειρότερες. Προκαλούν χειρότερο πόνο από αυτό που έχουν υποστεί. Οπότε και στο άτομο, τον άνθρωπο, αλλά και στις κοινωνίες, θα ήθελα οι πληγές μας, είτε είναι από τους γονείς μας, είτε είναι από δυνάστες ή καταπιεστές, σε ένα ιδανικό κόσμο να γεννήσουν κάτι όμορφο. Και έτσι όπως διδάχτηκα θέατρο και όπως σπούδασα μουσική και οτιδήποτε, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν οι πληγές μας, ας πούμε, τα τραύματά μας να τα κάνουμε θαύματα. Αυτό πρεσβεύω.
0: Σε αυτή τη δουλειά έχεις μαζέψει τους φίλους σου, τα ιδάλματά σου, έχεις πει, για πες.
1: Οι ήρωές μου. Ενώ με τον Γιώργο Νταλάρα είχαμε γνωριστεί, αλλά η πρώτη φορά που δουλέψαμε είναι αυτή. Και τελευταία να είναι, θα είμαι ευτυχισμένο να πω την αλήθεια. Προέκυψαν τα τραγούδια που έγραφα αυτή την περίοδο να είναι και μετά από παρότρινση του Κώστα Παρίση, που είναι ο ορχιστρωτής και ο παραγωγός των τραγουδιών μου, σαν να υπήρχε μια συνομιλία. Γιατί εγώ πάντα γράφω σαν να είμαι διχασμένος και να μιλάω με ένα άλλο μου κομμάτι. Και λειτουργήσανε τόσο σωστά. Σαν να το είχα γράψει από πάντα για την Ποφίλιο, σαν να με δελυβοριά. Και ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε ένα στίχο που τον είχε ξεχάσει κάπου, τον είχε χάσει, και περίμενα μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς να τον βρει. Και όταν βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβα για τα 30 του χρόνια και με σκυλόβρισε, μου λέει: Γιατί εγώ δεν τραγουδά? Του λέω: Μίλτο, περιμένω αυτό.
0: Σκυλοβρίζει ο Πασχαλίδης.
1: Άμα σ' αγαπάει πολύ. Του λέω: Μίλτο, περιμένω. Αυτό μου έχει γράψει ένα στιχάκι. Λέει: Άμα το βρω, εντάξει. Και το βρήκε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Νταλάρας, Μποφίλιου, Φίβος, Πασχαλίδης, Ενεφέλη.
1: Ενεφέλη Φασούλη. Είναι πάρα πολύ ευγνώμων. Τώρα που τα λες, δηλαδή, νιώθω ότι δεν είναι καν δικός μου δίσκος. Και δεν είναι δικός μου. Δηλαδή, είναι πολύ δημιουργή. Γιατί οι άνθρωποι που δουλέψαν για αυτή τη δουλειά, για αυτό το άλμπουμ, δεν ήρθαν να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι. Δηλαδή, υπάρχει συνδημιουργία. Πέραν από τους στίχους του Μίλτου, ένα τραγούδι έχει γράψει ο Κώστας Παρίσης, μουσική, στίχους στον Μαραθώνιο, μαζί έγραψα μαζί με την Φραντζέσκα Τασοπούλου, ο Αλέξανδρος Κούρος, το Γιώτα Καπαχή, ο Κώστας Φώτσας στην Κλίτσα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, τους οποίους αγαπάω και πιστεύουμε στα ίδια πράγματα, βρεθήκαμε μαζί.
0: Σε ποια πράγματα πιστεύετε?
1: Στον άνθρωπο, στο καλό. Στο ότι τα πράγματα, άμα είμαστε ενωμένοι, και καλύτερα να μην πάνε, θα θέλαμε να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το μονοπάτι. Και ας μην ξέρουμε. Άμα είμαστε ενωμένοι, και καλύτερα να μην πάνε, θα θέλαμε να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το μονοπάτι.

να αποκλείσω κανέναν από αυτό. Δηλαδή, όταν παίζει ένα τραγούδι μου τώρα, ή όταν έρθει να με δει στο θέατρο, ή όταν έτσι όπως μιλάγαμε τώρα πριν που είμαστε στον αέρα και γελάμε, δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανέναν από το ακροατήριό μας και από την παρέα μας. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, μόνο καλό μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μόνο καλό μπορεί να κάνει τέχνη. Ακόμα και το, καλά, το χιούμορ δεν συζητώ ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να διαλύσει το πιο άσχημο πράγμα. Το πιστεύω πολύ σε αυτό. Πιστεύω πολύ σε αυτή την ιδέα. Και γι' αυτό δεν θέλω να πιστεύω στην ανθρωπιά. Ακόμα και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν, είναι απάνθρωποι σήμερα. Θα ήθελα να είναι στο ακροατήριό μας. Θα ήθελα να ακούν, να είναι στη συναυλία του Θοδωράκη. Θα ήθελα να ακούν τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπουν θέατρο καλό. Όχι αυτό που κάνω εγώ. Θα ήθελα να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο.

0: στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηθοποιός ή τραγουδοποιός? Υπάρχει δίλημα, υπάρχει ήδη διαζευτικό εδώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα, σε κανέναν άνθρωπο. Όλη μου η ύπαρξη και όλος μου, αν έχω κάποια επανάσταση και αντίδραση μέσα μου, είναι μόνο προς αυτό. Μόνο σε αυτό έχω θέμα μεγάλο. Και δεν πρέπει να έχουμε ή το ένα ή το άλλο, γιατί αν γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να είναι ταμπέλες. Όχι, δεν υπάρχει χώρος στην ομορφιά της τέχνης για τα πάντα.
0: Εσύ που διασκεδάζεις περισσότερο?
1: Διασκεδάζω περισσότερο όταν παίζω μπάλα. Πια αυτό το κάνω για τους άλλους. Φυσικά το απολαμβάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι η δικιά μου διασκέδαση. Η ηθοποιός είναι η κύρια ιδιότητά μου, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα το ή το ένα ή το άλλο. Ή αυτό. Ενώ δεν, στην τέχνη χωράνε τα πάντα, νομίζω. Και κλέβω και από τους δύο χώρους. Γιατί η τραγουδοποιία είναι δημιουργία. Η σκηνική παρουσία ενός τραγουδιστή είναι άλλη. Γιατί έχει άλλους ρόλους στο θέατρο.
0: Πώς στράφηκες στο θέατρο? Έχω διαβάσει ότι δεν είχες οικογενειακές καταβολές.
1: Όχι, κανείς στην οικογένεια που ψάχνουμε με τον αδερφό μου να δούμε και πιο πίσω δεν έχει ασχοληθεί ούτε με την οργανωπαιξία, άρα δεν έχουμε κάποιον, ξέρεις, λαουτιέρι παλιά, τίποτα, όχι. Έψαχνα να βρω που ανήκω. Αυτά τα «Ή» που λες εσύ, που και μέχρι και τώρα δεν μπορούσα να βρω που ανήκω σε μια συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων. Γι' αυτό μάλλον προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου.
0: Το πρώτο έναυσμα ποιο ήταν?
1: Ότι μετά όταν κατάλαβα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και στα 19-18 που σπούδασα ναυτιλιακά και μπήκα στο πανεπιστήμιο.
0: Θα μας πεις για τα ναυτιλιακά?
1: Τι να σου πω. Όσο ασχολήθηκα και με την κυπουρική στη ζωή μου, τα έφυγα γρήγορα. Άρχισα να έχω μια ανησυχία για το τι θέλω να κάνω. Οπότε ασχολήθηκα με τα πάντα. Σπούδαζα πολύ, μάθαινα ξένες γλώσσες και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο σε μια θεατρική ομάδα. Και τυχαία με είδε ο Βασίλης Χριστομόγλου, με πρότεινε στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και μέσα σε μια μέρα μου λέει: παράδειγμα όλα και πάμε περιοδία. Και εγώ, χωρίς να καταλάβω τίποτα, έφυγα 19 χρονών και πήγαμε περιοδία 40 πιάτες και έφτιαχνα σκηνικά και έμαθα θέατρο πριν πάω να το σπουδάσω.
0: Με τον Καλογερόπουλο ξεκινάς?
1: Ναι, ναι. Με βούτυξε, με πέταξε κατευθείαν. Δηλαδή δεν είχα σπουδάσει θέατρο καν και έπαιξα θέατρο επαγγελματικά, πληρώθηκα από αυτό. Έφτιαχνα τα σκηνικά, έμαθα τα πάντα και έμαθα να παίζω και μουσικά όργανα, γιατί είχα μάθει λίγο κλασική κιθάρα και εκεί παίζανε όλοι όργανα και γράφανε όλοι τραγούδια. Και μου φάνηκε τότε κάτι φοβερό ότι είδα άνθρωπο που γράφει τραγούδια και είναι μπροστά μου και είναι αληθινός. Νόμιζα ότι είναι ψεύτικη. Και εκεί άνοιξε το κεφάλι μου και αν δεν ήταν ο Καλογερόπουλος δεν θα είχα πάει καν στη σχολή. Γιατί μου είπε, πήγαινε, μου λέει, να δεις ότι πήγαινε για να δεις ότι δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Που δεν είχε δίκιο υπό αυτή την έννοια. Γιατί μέχρι και τώρα σπουδάζω θέατρο. Ενώ σπουδάζω αυτό που κάνω και στο εξωτερικό αυτό έκανα. Δηλαδή σταματάει αυτή η σπουδή και αυτή η διαδικασία. Και βρέθηκα ξαφνικά μετά από χρόνια να λέω, εγώ αυτό έπρεπε να έχω κάνει. Κοιτάζοντας τη ζωή μου πίσω, πιστεύω ότι ακόμα και από ποδόσφαιρο που έπαιξα, ακόμα και που ασχολήθηκα με ξένες γλώσσες ή με σπουδές οικονομικών, όλα έγιναν γιατί εγώ αυτό ήθελα πραγματικά μέσα μου να κάνω και ήταν, ξέρεις, στοιχεία αυτού του παζλ.
0: Καλογερόπουλος μορφή?
1: Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή και τεράστιος φάρος μέχρι και σήμερα. Και μου λείπει, θα ήθελα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια να είναι, ας πούμε, στην Επίδαυρο να παίζει Αριστοφάνη ή να κάνει. Ακόμα και, ας πούμε, την ελληνική τηλεόραση που τη φαντάζομαι εγώ να είναι σε μια σύγχρονη εκδοχή του Camping σήμερα. Μου λείπει πάρα πολύ.
0: Και κιθάρα και μπουζούκι και μπαγλαμάκια, ακορντεόν και κοντραμπάσο και τι άλλο. Και κρουστά.
1: Λίγο απ' όλα, μην φαντάσεις. Καλαμπόρτζης είμαι. λίγο απ' όλα. Ίσα για να συνοδεύω τη φαντασία μου, για να μπορώ να γράφω τραγούδια. Τίποτα παραπάνω από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγκα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγκα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγκα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
11: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
0: Υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας, δήλωσε ο προπονητής της Δυναμο Κιέβου Ιγκόρ Κότσιουκ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιούμπλιν της Πολωνίας που έχει ως έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε εδώ ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε εκεί που αστράφτη ο Όλυμπος και. Όχι, βροντάει ο Όλυμπος και αστράφτη η Γκιόνα. Γκιόνα, όχι, δεν γεννήθηκε εκεί, Βούλα γεννήθηκε.
1: Αθηναίος είμαι, αλλά Αθηναίος. Με ξεκίνησε τόσο ωραία να νιώσω κι εγώ ότι δεν είμαι παιδί της πόλης και ότι έχω ένα κομμάτι, μια καρδιά στην Καλοσκόπη Φωκίδας, που είναι ο τόπος μου. Από εκεί είμαι.
0: Έχεις αναφορές.
1: Από εκεί είμαι. Τώρα μπορώ, δεν μπορώ να είμαι από εκεί. Ας πούμε, δεν γεννήθηκα εκεί, παιδί, να κάνουμε.
0: Από την Γκιόνα λοιπόν, Νέα Υόρκη.
1: Δεν γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, σίγουρα. Ναι.
0: Πώς φτάσαμε εκεί.
1: Συνήθως τα πράγματα τα οποία αποφεύγεις. Καμιά φορά λένε ότι σε τραβάνε περισσότερο. Ήθελα να σπουδάσω περισσότερο την τέχνη μου και βρέθηκα σε μια φάση εκεί γύρω στο 14-15 που ήμουνα σε αδιέξοδο σε σχέση με το τι θέλω να κάνω και ήθελα να πάρω ένα τρίμηνο, τετράμηνο off να σπουδάσω σωματικό θέατρο και υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε 6 χρόνια.
0: Κράτησε τόσο, ε.
1: Κράτησε 6 χρόνια. Το οποίο με διαμόρφωσε σίγουρα. Σίγουρα με διαμόρφωσε, σίγουρα μου άνοιξε τα μάτια, σίγουρα με δυσκόλεψε πολύ και σίγουρα πολλά από τα πράγματα που γράφω σήμερα γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία και στο ότι ήμουν σε ένα άλλο τόπο, ότι μετακινήθηκα τόσο πολύ. Και ο στόχος που πήγα δεν ήταν να κάνω μεγάλη καριέρα, ούτε να κάνω καριέρα καν. Πήγα για να σπουδάσω. Και είναι, το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που ψάχνουν, ξέρεις, κάτι καινούριο, να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους, να τον μετακινήσουν. Και μακάρι να έχω τα κότσια να το ξανακάνω στο εξωτερικό.
0: Πρώτη παράσταση, Νταριοφόο, έπαιξες.
1: Η πρώτη φορά που.
0: Στην Αμερική, μιλάμε.
1: Ναι. Σε σκηνοθεσία. Η Λιτότρια Δεφυλίδη που σκηνοθετεί τώρα τον Δον Ζωάν, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη τότε. Και ήταν η τρίτη παράσταση που δουλέψαμε μαζί και κάναμε το Μυστέρο Μπούφο στη Νέα Υόρκη. Η οποία ξεκίνησε σαν μια εργασία εντός εισαγωγικών δικιά μας και κατέληξε να παίζω σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το Ισραήλ μέχρι το Λονδίνο, σε τρεις πόλεις στην Αμερική. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή παίξαμε αυτό το έργο. Το ένα και το σκεφτόμαστε για κάποια στιγμή. Και μετά από χρόνια ξανασυνεργαστήκαμε στον Δον Ζωάν. Μετά ήρθε ο τυχαίος θάνατος ενός αρχικού, όταν επέστρεψα και ίσως η παράσταση αυτή είναι αυτό που με έκανε να μην σκεφτώ ποτέ ότι προλαβαίνω να επιστρέψω πίσω, γιατί γύρισα μετά τον κορονοϊό για να κάνω μια δουλειά στην Επίδαυρο και μια σειρά και το ένα έφερε το άλλο και δεν ξέρω πώς έφτασα εδώ σήμερα και σε κοιτάζω και σου μιλάω. Αλήθεια, μου φαίνεται σαν χτες και λέει τόσο γρήγορα η ζωή μου και τα πράγματα γύρω μου.
0: Η εμπειρία της Αμερικής.
1: Εξαιρετική. Εξαιρετικά αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Κυρίως γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν Έλληνες ως Έλληνες να μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά σε πλαίσιο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορετικότητα στην Αθήνα, όσο και αν νομίζουμε ότι γίνεται πολύ πολιτισμική. Είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μας να έχουμε την πολυτέλεια να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει τελείως άλλη γλώσσα, είναι από άλλη κουλτούρα, έχει άλλες φιλετικές προσλαμβάνουσες, ταυτότητα είναι, και εκεί αυτό το πράγμα, επειδή ήταν καθημερινότητα, με έκανε πλούσιο κάθε μέρα σαν, με πληροφορίες και με συναναστροφή με ανθρώπους και με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και κυρίως εγώ για αυτούς ήμουν πάρα πολύ, είχα φοβερό ενδιαφέρον. Ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου κάτι που, εντάξει, Έλληνας, μιλάω. Και ήμουν ένα εξωτικό φρούτο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο μπορούσα να δώσω και να πάρω.
0: Η εμπειρία της τηλεόρασης.
1: Εν γέννη ή στην Αμερική.
0: Α, στην Αμερική.
1: Πιστεύω στο μέσο. Δηλαδή η τηλεόραση, ας πούμε, έχουμε τώρα απέναντί μας μια οθόνη, η οποία προβάλλει ένα προϊόν. Η τηλεόραση είναι, δηλαδή, και ετυμολογικά, είναι η όραση από απόσταση. Έχω θέμα μεγάλο με το περιεχόμενο και με την έλλειψη περιεχομένου. Με το καθοδηγούμενο περιεχόμενο, με το λογοκριμένο περιεχόμενο της τηλεόρασης και με το άκρως συντηρητικό Γιατί είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί και φοβόμαστε ή δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν λέγονται στη τηλεόραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε σε όλους τους τομείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γιατί μας κάποιος ή μια συστάδα ανθρώπων δεν επιθυμούν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι το μόνο μέσο το οποίο απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ακόμα και το ίντερνετ θέλει για να σε πάω σε κάποια site ή να σε πάω σε κάποια accounts στο Instagram ή οπουδήποτε, πρέπει να δείξω σε έναν άνθρωπο που μένει στη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό ή σε μια ακριτική πόλη, πρέπει να το μεταφέρω το πώς θα έρθει. Ενώ η τηλεόραση έρχεται και σε βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ξεκάθαρα. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογική παιδεία να μπορούμε να είναι τόσο συλλογικό το μήνυμα που περνάει ένας άνθρωπος που λέει όμορφα πράγματα στο ίντερνετ. Θέλουμε δουλειά γι' αυτό.
0: Πώς είναι να δεν είχες τριανταρίσει όταν ανέβηκες επί Δαύρο?
1: Όχι, πολύ πιο, ήμουν 27 χρονών.
0: Για πες αυτή την εμπειρία.
1: Η επίδευρος για την ιδεολογία των ηθοποιών είναι υποτίθεται μια εντός οικών καταξίωση. Εγώ τη βίωσα τότε ως ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και ένας χώρος τεράστιος και θυμούν πάντα αυτό που έλεγαν οι μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ότι αυτό είσαι φτύνει, είσαι αποθεώνει. Και το ένιωσα σαν μια αρένα, σαν τον Μπερναμπέου. Αλλά που ποτέ δεν είσαι έτοιμος απόλυτα, απλά είναι μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή θα δείξεις τη στιγμή σου και την αλήθεια σου. Και αυτό έκανα και από τότε ο τρόπος μου κούμπωσε πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη και με τα θέματα τα οποία είχαν μια εξωστρέφεια και δεν σου κρύβω ότι και εκεί...
0: Βατράχωση κατά κανένα.
1: Ναι, βατράχωση. Και από τότε άλλη μια λυσιστράτη έκανα εκκλησιάζουσες και μια φορά έκανα δράμα με τον Ορέστη. Τώρα, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα ήθελα να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν είναι άμεσα, είναι το πρόγραμμα μου τόσο μπερδεμένο και εγώ τόσο μπερδεμένος που θα πρέπει να το προγραμματίσω κάπως αλλιώς.

0: είπες προηγουμένως Ισραήλ. Προχτές ήσουν σε μια συναυλία, ήταν όλο το ελληνικό τραγούδι εκεί. Τραγουδήσατε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Και αυτοί που δεν ήταν, εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν. Παλαιστίνη λοιπόν. Γάζα.
1: Έχει γίνει ένα ανοιχτό θέμα αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν μια αυτονόητη μάχη για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια ανοιχτή πληγή που δεν τελειώνει ποτέ και κυρίως διχάζει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι εμένα το οποίο κοινωνικά, καλά, δεν το τοποθετούμε το ότι είναι αδικαιολόγητο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με αίμα νεκρών παιδιών στα χέρια τους και εμείς συζητάμε σαν πολιτισμένοι. Δεν τοποθετούμε δημοσίως και με έκρηξη για όλα αυτά τα θέματα, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ βαρβαρότητα να πρέπει το 2025 να βγουν άνθρωποι να μιλήσουν για το τι είναι πολιτισμένο και τι δεν είναι. Ενώ ο Νετανιάχου και οι πολλοί φασίστες και άνθρωποι της δικιάς του οπτικής μου έχουν μιλήσει για την πολιτισμένη Δύση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν μου βουλιάζω αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα είναι γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Πιστεύω σαν πολιτισμός, συλλογικά, έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτό. Έχει γίνει έντεχνα μια μεγάλη πληγή διχασμού και η κοινή γνώμη έχει, όχι η κοινή γνώμη εσύ και εγώ, η κοινή γνώμη παγκοσμίως, έχει ανοίξει ένα πλαίσιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να διχαστεί και να πονέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εντός πολλών εισαγωγικών πολύπλοκο, οπότε όποιος τοποθετηθεί σημαίνει ότι τοποθετείται εναντίον της μίας της άλλης πλευράς. Οι άνθρωποι που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει θάνατο στο Ισραήλ. Η ενσυναίσθηση και η μάχη για το δίκαιο δεν σημαίνει πόλεμος στο αντίπαλο δέος. Σημαίνει υπερασπίζομαι τον άνθρωπο που υποφέρει. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που υποφέρει. Ο αδύναμος δεν μπορεί σε μια εξουσία να είναι πάνω από ένας άνθρωπος, πάνω από μια πλευρά. Ο αδύναμος είναι πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή, ένας συγκεκριμένος πόλος. Και σε αυτόν τον πόλο πρέπει παγκοσμίως να σταθούμε αλληλέγγυοι. Η αλληλέγγυη δεν σημαίνει μόνο μια πορεία. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια δείχνει τη στήριξή του. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να ντρέπομαι που η κυβέρνησή μου στάθηκε στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θα ήθελα. Γιατί ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, ήταν πάντα με την πλευρά του αδύναμου.
0: Τέμπη.
1: Τα Τέμπη πιστεύω στην ιστορία θα γραφτούν ως ένα δυστύχημα. Έτσι θα γραφτεί η ιστορία, πιστεύω. Θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε πίσω και θα... Και αν το αφηγούμαστε σε έναν φίλο μας που μένει στη Σλοβενία μετά από 50 χρόνια και θα με ρωτήσει τι ήταν αυτό, θα του λέμε ήταν ένα δυστύχημα με δύο τρένα. Αυτό θα λέμε. Στην ψυχή μας θα ήθελα πάρα πολύ να, όταν θα οδηγούμαστε αυτήν την ιστορία, να μην είναι ένα δυστύχημα. Θα ήθελα να έχει γίνει... θα ήθελα η δικαιοσύνη να το έχει υπογραμμίσει ως ένα έγκλημα. Ως ένα έγκλημα το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται. Είναι έγκλημα οι απειλές που δέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Λυπάμαι που το λέω.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίστοιχα αντίπεινα απειλεί το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή του σκηνικού του καιρού με πολύ υψηλές μεν θερμοκρασίες και αύριο στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και με ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Φαντάζομαι σε έχει αγαπήσει η Εκκλησία για αυτό το τραγούδι.
1: Με αντιρωτήσεις. Αλλά δεν. Ενώ κάποιοι εκπροσωπείτες φαντάζομαι όχι. Αλλά όσοι δεν έχουν χιούμορ, μάλλον δεν θα με αγαπήσουν. Ναι. Όσοι πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν σε για πράγματα. Οπότε θα πρέπει.
0: Στην εποχή του Λασκαράτου θα είχε αφοριστεί τώρα.
1: Ναι. Ναι. Ο τελευταίος αφορισμός ποιος ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ψάξουμε.
0: Δεν ξέρω. Θυμάμαι το Λασκαράτο βέβαια, γιατί τους είχε πει: α, ευτυχώς τώρα δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου. Ανώτερη δύναμη υπάρχει?
1: Δεν, φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Και κοίτα, δεν γίνεται να πιστεύω στην έμπνευση και να δημιουργούνται πράγματα όπως είναι οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Και να μην πιστεύω σε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ή δεν βλέπω. Φυσικά, φυσικά. Απλά κρατάω τον εαυτό μου στο πώς, το τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι πιστεύω στον Θεό, το ότι δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε αυτή τη σχέση που έχω εγώ με τον Θεό, και είναι δικαίωμά μου και να νοματίζω την αγάπη όπως επιθυμώ. Δεν χρειάζεται αυτό να περνάει ούτε από δημόσιο διάλογο, ούτε από δημόσιο debate. Αλλά κοίτα, οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν στην έμπνευση.
0: Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι ανώτερη δύναμη?
1: Όχι. Μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανώτερη δύναμη.
0: Η σχέση με τον Τζαφούλια δεν είναι, δημιουργεί μια νέα ποιότητα?
1: Όχι, δημιουργεί μια ενέργεια ενδεχομένως όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, στα ζευγάρια. Πιστεύω στους ανθρώπους που έρχονται κοντά. Γι' αυτό και γίνονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Ήρθαν ότι οι άνθρωποι ήταν κοντά, όχι όταν απομονώθηκαν. Αλλά μαζί με αυτή την συναναστροφή των ανθρώπων υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν κατανοούμε. Όπως τα έχουμε ονοματίσει στην ιστορία με διάφορα ονόματα. Αλλά από πού παίρνουμε δύναμη και από πού εμπνεόμαστε και σε τι καταθέτουμε τη ζωή μας, μπορεί όλοι τελικά στον ίδιο Θεό να πιστεύουμε. Απλά εγώ επιθυμώ να μην πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος διχάζει και μου επιβάλλει ρασοφόρους εντεταλμένους ακολούθους του να πρέπει να... δεν θα ήθελα μεσάζοντες σε αυτή τη σχέση με τον Θεό, και δεν θα ήθελα να είναι μια εξουσιαστική σχέση, αλλά θα ήθελα να είναι μια σχέση που δίνει σε, όχι σε μένα, που δίνει σε κάποιον άλλον, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δεν τους κρίνει.
0: Για πες μου, είπα το Τζαφούλια, για πες μου για το, είναι καλός σκηνοθέτης αυτός, είναι ικανός?
1: Κατά την άποψή μου, δεν μπορώ να, φυσικά και δεν χρειάζεται να απαντήσω, αλλά το αν είναι κάποιος καλός ή κακός το κρίνει η ιστορία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να κρίνω είναι αν ακουμπάει αυτό που σκέφτεται στον άλλο, σε άλλο άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να κρίνω είναι αν ακουμπάει αυτό που σκέφτεται στον άλλο, σε άλλο άνθρωπο, και

0: μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνατε εσείς που το κάνατε. Οι θεατές είχαμε ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φτάσει βέβαια η στιγμή η τελική.
1: Αυτό ήταν όλο το θέμα της συζήτησης με τον Σωτήρη. Δηλαδή ότι καταπιάστηκε με αυτό το θέμα πιο πολύ για να αποτυπωθούν, να αποτυπωθεί κοινή γνώμη πάνω στον ήρωα, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διαπράξει κάτι το οποίο είναι ιδεχθές. Και να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε αυτό. Φυσικά είναι καταδικαστέο, αλλά η διαδρομή αυτού του ήρωα είναι για να φέρουμε τον κόσμο στην κοινή συζήτηση του πώς υπάρχουμε. Και όταν υπάρχουμε μαζί, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί και μάλλον σε κάποιες συνθήκες πώς οδηγούμε να γίνουμε τέρατα. Και μετά τους έχουμε ανάγκη ως τέρατα. Αυτή ήταν μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία και μια ποσόστοση. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Σωτήρη. Η κοινή γνώμη και το αν η κοινωνία δημιουργεί τα τέρατα. Και η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το αν είχε κάποιο ιστορικό. Γνωρίζουμε πώς η κοινωνία του συμπεριφέρθηκε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου φάνηκε σαν να ήταν μια ιστορία του σήμερα, σαν να γίνει χτες.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26

0: Δεν μας είπες για τα ναυτιλιακά.
1: Εσωθήκανε που δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά. Δούλευσα ως assistant broker στα πρώτα χρόνια της σπουδής μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Μέχρι και πριν από 7 χρόνια η μητέρα μου ακόμα μου έλεγε πάρ' το πτυχίο, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια δεν το αναφέρει, που σημαίνει ότι πάω καλά. Αλλά μέχρι ένα σημείο, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου, σίγουρα έλεγε πάρ' το πτυχίο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πόσο κράτησε εκεί, ένα χρόνο, ενάμιση.
1: Σπούδασα, δηλαδή.
0: Και τι έκανες δηλαδή, έβγαζε λεφτά για τους εφοπλιστές, τι έκανες?
1: Για εμένα τα έβγαζα μάλλον.
0: Για σένα, ναι.
1: Προσπαθούσα να δω σε τι χώρο θα μπορούσα να ανήκω, αλλά πιο πολύ επειδή δεν είχα. Όταν πήγα στο σχολείο, όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, ας πούμε, δεν ήταν σαφές με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε το γενικότερο άγχος των γονιών μου να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είχε μία ασφάλεια, που ήταν τα οικονομικά. Κατέληξα να σπουδάζω finance και ναυτιλιακές σπουδές.
0: Τι θα πει ότι ο στόχος μου είναι η ειλικρίνεια που λες?
1: Θα πει ότι μπορεί να μην είμαι απόλυτα σαφής, μπορεί να μην είμαι απόλυτα αρεστός, μπορεί να μην είμαι απόλυτα καλός ή στρογγυλεμένος, αλλά ο στόχος μου είναι να μπορώ να είμαι αυθόρμητος και να εκφράζω ελεύθερα σε αυτά που δημιουργώ πράγματα τα οποία εμένα με απασχολούν στη ζωή μου. Και αυτή η ειλικρίνεια μεταβάλλεται φυσικά, αλλά τη στιγμή που εκφράζεται για μένα είναι ιερή, γιατί πηγάζει από πράγματα τα οποία εμένα με τριβελίζουν στο μυαλό μου πολύ, πολύ καιρό και από ιδέες τις οποίες τις ακολουθώ και στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε δεν θέλω τίποτα να στέκεται εμπόδιο από αυτή την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω και αυτόν τον αφορμητισμό.
0: Σε 40 χρόνια που θα είμαστε πάλι εδώ, πώς φαντάζεσαι το Μπάνο Βλάχο να κάνει μία ανασκόπηση της διαδρομής?
1: Επειδή δεν φαντάστηκα ποτέ ούτε ότι θα είμαι εδώ απέναντί σου, ούτε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, ούτε ότι θα εξελίσσεται έτσι αυτή τη δουλειά που κάνω, δεν έχω καθόλου στόχους τέτοιου τύπου. Ούτε φαντάζομαι το μέλλον. Ποτέ δεν το φαντάστηκα. Υγιής θα θέλω να είμαι και να μην ντρέπομαι για το πώς έχω περπατήσει σε αυτή τη γη.
0: Δευτέρα, Τεχνόπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες τα παιδιά πώς θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν, τι ώρα να έρθουν, τι θα ακούσουν.
1: Κοίτα, αυτό που προσπαθώ...
0: Θα παιχτεί νέα δουλειά προφανώς.
1: Σίγουρα, αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω στη μουσική μου και πια το λέω χωρίς να ντρέπομαι, με ειλικρίνεια, προσπαθώ να μεταφέρω μια θεατρική συνθήκη η οποία έχει τον αυτοσχεδιασμό σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τον ίδιο τρόπο. Επίσης μεταβάλλεται σε σχέση με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην αυλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μένα και την πάντα, αλλά αυτό θα κάνω για Τεχνόπολη, με χωρίς πρόγραμμα. Θα πω τραγούδια φυσικά και δικά μου και άλλα, και θα υπάρχει ένα αυτοσχέδιο πάρτι πια με πολλά δικά μου τραγούδια που δεν το πιστεύω πόσα πολλά είναι και πόσα... Επίσης θέλω να σου πω ότι δεν έχω ακόμα κατανοήσει γιατί τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μου. Γιατί δεν έχουν μεγάλη εξωστρέφεια, δεν έχουν μια αποτύπωση σε ραδιόφωνα ή να έχουν ένα προμόσιο μεγάλο. Και όλα φτιάχτηκαν σαν μια δικιά μου κατάθεση που δεν θα αφορούσε κανέναν. Βλέπω το να βλέπω, ας πούμε, στη σκηνή για σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε, μιλάνε. Δεν το έχω ακόμα συλλάβει καλά.
0: Λοιπόν, δώστε του να το συλλάβει καλά. Είναι τη Δευτέρα, λοιπόν, 9 η ώρα να είστε εκεί, Δευτέρα 30 του μήνα στην Τεχνόπολη. Και ως Δον Ζουάν, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και εμένα.
0: Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ για σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις, κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις παρά αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με πολύ Latin διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Matt Bianco, You Talk Too Much, από το Masquerader που κυκλοφόρησε πέρσι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή ακρόαση. Run can can.

Arturo Sandoval και η Ariana Grande. Πριν από κάτι χρόνια έχει βγει αυτό. Η Ariana Grande, εκτός από την υποκριτική, συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι και μάλιστα μέσα σε αυτό το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, βγάζει και άλμπουμ. Το άρωμα της κανέλας, να το λέμε και αυτά, αρωματίζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, αλλά προσφέρει παράλληλα και μία οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα των περιστεριών που για πολλούς έχει κατατίσει πονοκέφαλος. Τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να καθαρίζεις κάθε μέρα τη βεράντα σου από τις κουσουλιές των περιστεριών. Απαπαπαπα, μακριά από μας. Όμως, τα ξυλάκια κανέλας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Παίρνετε λοιπόν μερικά τέτοια ξυλάκια, τα δένετε και τα κρεμάτε στο μπαλκόνι. Τα ξυλάκια κανέλας αποθαρρύνουν τα περιστέρια και άλλα πτηνά να πλησιάσουν το μπαλκόνι σας. Λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει η κανέλα, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προκαλείται καμία βλάβη στα πτηνά, απλά τα κατευθύνει σε άλλες περιοχές. Το απόλυτο καλοκαιρινό cover, κάθε χρόνο το ακούμε αυτό και κάθε καλοκαίρι το λιώνουμε. Shaggy in the summer.

0: Give it up to me, όλος αυτός ο τίτλος, ο σιδηρόδρομος, ανοίγει στο καινούριο του Sean Paul μαζί με την Kesia Cole εδώ. Και πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά με τον J Balvin.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y se puede lo pide, chipápenme. Y se puede lo

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26140 08484.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 26 10 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bloodline, Alex Warren μαζί με τον Jelly Roll. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Έρχεται η Taylor Swift με το Opa Light και αμέσως μετά η αγαπημένη Canons.

Ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κυλάνε πάρα πολύ όμορφα, τα ακούς και νιώθεις καλά. Αυτή ήταν η Κάνονς. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις δυσκολίες. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέμε εμείς, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ειδικά αν πρόκειται να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο ή έχετε προγραμματίσει να πάτε για περπάτημα, λέτε πω πού να τρέχω τώρα, βαριέμαι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίτε εσείς ακριβώς, αλλά ο εγκέφαλός σας που έχει εξελιχθεί ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να αποφεύγει τα πολλά πολλά. Ξέρετε τι φταίει γι' αυτό? Η ώρα που έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει πρωί, είστε πρωινός τύπος, οπότε οι κατάλληλες ώρες για να πάτε να γυμναστείτε είναι το πρωί. Αν είστε βραδινός τύπος όμως, καλύτερες επιδόσεις έχετε το βράδυ. Ολίβια Ροντρίγκο για τη συνέχεια, Drop Dead, και σαν να μου φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιγράψει και λίγο την Taylor Swift.

ο γερμανικής καταγωγής Tim Kamrad. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, τα χρώματα που κυριαρχούν στα πέδιλα και τα σανδάλια είναι τα PAL, για φέτος τώρα αυτό. Απαλό ροζ, απαλό μπλε, απαλό κίτρινο, άσπρο, PAL χρωματάκια και καλοκαιρινά. Πάμε πίσω στο χρόνο, PYT, από τον υπέροχο, μοναδικό και αείμνηστο Michael Jackson. Pretty Young Thing.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Ιταλούς Γκαζάρα που επέστρεψαν δισκογραφικά με ένα άλμπουμ γεμάτο remix, The Spirit of Summer.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχουμε σημειώσει ήδη στα πιο ταξιδιάρικα του φετινού καλοκαιριού. Λόρα Περγκολίζη, αλλιώς LP, επέστρεψε με ολοκένουργιο, Σέλι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Και ακριβώς εκεί μας πήγε το προηγούμενο, Κρουανκ Μπεν, So We Won't Forget. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και καλή ακρόαση φυσικά.

Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό, παραμένει στα charts και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Lola Young περιγράφει τα δικά της προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την ίδια. Πάρα πολλοί κόσμος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και τα μικρόβια θα εντοπίζονται από ό,τι διαβάζω εδώ και θα εξοδετερώνονται στο κοντινό μέλλον από ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μία τρίχα των μαλλιών σας. Αυτά θα είναι τα λεγόμενα νανορομπότ που με τη βοήθεια επιστημόνων θα μπορούν να εντοπίζουν τα βακτήρια σε πάρα πολλές μορφές τους. Είναι απίστευτα ανθεκτικά και κινούνται με φως. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην βιοιατρική ή την μικροβιολογία. Γιατί όχι.

Έτσι ήταν οι house επιτυχίες στα late 80s με αρχές 90s, Αντίβα και Thank You. Μεγάλη επιτυχία της Αντίβα, όπως και το Respect που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή. Και από τη house του χθες στη house του σήμερα, Λούκας Αόκι μαζί με τον

Νομίζω ότι πιο αισιόδοξος τίτλος από αυτόν δεν υπάρχει. Joy. Και έτσι χαρούμενα και ανεβαστικά πάμε στο break που έρχεται σε λίγα λεπτά. Ο Guy James Robin, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Jonas Blue, Άγγλος DJ και παραγωγός δίσκων αλλά και remixer, εδώ μαζί με το Βραζιλιάνο Malib, Edge of Desire, και

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τι υπέροχη φωνή, Σιάννα Σπάιρο, The Visitor. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πάμε πίσω στο χρόνο, 20 Νοεμβρίου του 2003. Ο ύμνιστος Μάικλ Τζάκσον, One More Chance. Όσοι δεν έχετε δει την βιογραφική ταινία Μάικλ, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα παιχτεί και στα θερινά σινεμά.

αξιοπρεπέστατο cover από τον Άγγλο Λεφλέξ μαζί με την Καρίνε Σεβαλιέ. Το original θα θυμάστε ότι ανήκει στην αϊμνηστή Whitney Houston με τον Jermaine Jackson, ένα από τα αδέρφια του Michael. Και αλλαγή στο μουσικό ύφος με ένα κομμάτι που έχουμε λιώσει στην κυριολεξία. Εδώ και αρκετούς μήνες το ακούμε παρέα και κάθε φορά που το ακούμε το λατρεύουμε το ίδιο. Έλα Λάγκλεϊ και Choosing Texas.

Back of the Chain Gang, αυτοί που έφυγαν ήταν οι Pretenders. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1984, παρότι γράφτηκε το 82 και κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του κιθαρίστα του group. Θα κάνουμε άλλο ένα flashback, πλησιάζοντας το τέλος, πηγαίνοντας τον Απρίλιο του 87 και σε ένα αγαπημένο βρετανικό δίδυμο, τους Johnny Hay Jazz. Και το κάνουμε αυτό το flashback γιατί ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Calvin Hayes, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου, πάρα πολύ νέος, 63 ετών. Δύο τραγούδια λοιπόν των Johnny Hay Jazz για το φινάλε, ξεκινώντας με το Shattered Dreams.

Έτσι λοιπόν, με δύο back-to-back τραγούδια από τους Johnny Hey Jazz θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σαν το Dreams, αυτό που έφυγε. Turn back the clock, αυτό που έρχεται. Ελένα Γαβρασία στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Turn back the clock. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις στην πραγματικότητα, να γυρίσεις το χρόνο πίσω δηλαδή. Μπορείς όμως να το κάνεις άφοβα μέσα από τη μουσική και όχι μόνο μία φορά. Οι αναμνήσεις ξαναζούν μέσα από αγαπημένα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της Κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.